0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.com.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίες σου ασημάς των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέχει εκκλησίας της ενδόξου του ετόπου και υπερτέρου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώντας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

0: Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Στον Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυχτιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αήλων Αηδίων Σωμάτων και των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων

όπου και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα, σεβαστή Πατέρα και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να μεταφέρω τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Πατρός ημών και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου και Ποιμενάρχου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου, προς τα πολυσέβαστα

Παϊσίου, του Αγιορείτου, του Αγίου της πατρίδας μας, του Αγίου του οποίου μέσα από την οικουμενική του παρουσία και προσευχή έδωσε την δυνατότητα μοιριάδων προσώπων να γνωρίσουν τον Χριστό, να πιστέψουν στον Χριστό, να μετανοήσουν και να έρθουν προς δόξαν Θεού στην ζωή τους. Πολλοί τον γνώρισαν, πολλοί τον άκουσαν, τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν την δική τους προσωπική αναγνώριση στην ψυχή τους και μέσα και από όλα τα βιβλία τα οποία έχουν συγγραφεί, μέσα από όλα τα τηλεοπτικά σύριαλ και μέσα από όλη αυτήν την παρουσία, ο Άγιος Παΐσιος έρχεται να μας δείξει ότι ζει Κύριος ο Θεός και τους Αγίους, τους εν τη γη, τους οποίους εθαυμάστοσε. Μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτης, νεόφυτο των της νήσου Αμοργού, όπου σήμερα εορτάζουμε, η χάρη των Αγίων να είναι πρεσβεία και ευλογία στα πολυσέβαστα πρόσωπα όλων ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευκόν των Αγίων.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Airtius Radio 105,8. Τα ρολόγια μας δείχνουν 18 λεπτά μετά τις 10. Πρωινό Κυριακής. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, Μάκη μου?
1: Έγινε κλοπή. Τους έκλεψαν τους Νορβηγούς, όπως είπε ο μπαμπάς του Χάλαντ. Το είδε στο ποδόσφαιρο, είδε στην Αργεντινή. Έκλεψε η Αργεντινή την νίκη από τους Ελβετούς με αυτή την κόκκινη στους Ελβετούς. Τι γίνεται?
0: Κοίταξε, δεν είδα κανένα από τα δύο μάτς, γιατί στο ένα πρέπει να κοιμόμουν και στο άλλο είχαμε την εκπομπή. Οπότε έτρεχα για τα διάφορα της εκπομπής στην τηλεόραση.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Είδα απλά τους πανηγυρισμούς που μεταδώσαμε. Αλλά όλο το μάτς δεν το είδα. Περίμενα από σένα να μας πεις τις λεπτομέρειες.
1: Η Αγγλία απέκλεισε την Νορβηγία 2-1. Η Ελβετία αποκλείστηκε από την Αργεντινή 3-1. Άρα λοιπόν προχωράμε. Έχουμε έτσι τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Ο ένας θα είναι η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία και ο άλλος θα είναι η Αγγλία απέναντι στην Αργεντινή. Ο τελικός την επόμενη Κυριακή σε μία εβδομάδα.
0: Πόπο χαμός θα γίνει.
1: Παγκόσμιο κύπελλο. Το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, είναι όλοι οι παιδοσφαιρόφιλοι του πλανήτη περιμένουν πώς και πώς.
0: Νομίζω δούμε. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή και του ποδοσφαίρου και του από τις μεγαλύτερες του αθλητισμού. Εντάξει, γιατί είναι και τα άλλα τα αθλήματα που επίσης έχουν μεγάλες διοργανώσεις. Θες εσύ να μας κάνεις μια έτσι πρόβλεψη για το ποιος μπορεί να κερδίσει ή ποιος θα ήθελες να κερδίσει?
1: Η Αγγλία.
0: Έχετε γίνει όλοι Άγγλοι.
1: Όχι. Είναι το θέμα ότι έχουν να το πάρουν το 1966, το οποίο σημαίνει ότι πολλά χρόνια, δηλαδή είναι 60 χρόνια, δεν είναι ένα και δύο. Και τους βλέπεις ότι το παλεύουν, προσπαθούν. Εντάξει, εχθές το ένα γκολ, κατά τη γνώμη μου, της Νορβηγίας που ακυρώθηκε για φάουλ του Χάλαντ, μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Γι' αυτό και ο μπαμπάς του Χάλαντ μας έκλεψαν. Μπορεί και να μην έπρεπε να ακυρωθεί. Αλλά επίσης η Αργεντινή εχθές δεν ήταν καλύτερη από την Ελβετία. Πιο τυχερή. Επίσης, νομίζω ότι την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Την καλύτερη μπάλα την παίζει μακράν η Γαλλία. Μακράν. Με πολλή άνεση, με παιχταράδες αδιανόητους. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει το αντίθετο. Αν κάποιος ακροατής μπορεί να πει το αντίθετο, να ξέρει ότι το μήνυμα που θα στείλει ίσως δεν μπορέσουμε να το διαβάσουμε για κάποιους τεχνικούς λόγους. Αλλά ναι, δεχόμαστε όλες τις απόψεις.
0: Ναι, τις δεχόμαστε και ξέρεις που θα τις δεχθούμε και θα τις διαβάσουμε στο Viber του σταθμού Air News Radio. Δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες. Μας γράφετε εκεί το μήνυμά σας, πού σας βρίσκουμε, πώς περνάτε, αν φεύγετε διακοπές, αν ετοιμάζεστε για μπάνιο, αν πίνετε απλά τον καφέ σας, αν σκέφτεστε τι θα μαγειρέψετε το μεσημέρι. Και φυσικά, αν σας απασχολεί και εσάς το Μουντιάλ και το παρακολουθείτε, θέλουμε και τη δική σας την άποψη για τα δύο τελευταία μάτς. Τώρα, αν αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς και δεν θέλετε να μας στείλετε στο Viber, θέλετε για παράδειγμα να μας στείλετε στο Facebook, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας Ραντάρ Ελληνικοί Χαρακτήρες, Ραντάρ Air News Radio 105,8 για να μας βρείτε πιο εύκολα, και μετά στο Instagram Don't Room, με βρίσκεται εκεί, με ακολουθείτε και τα λέμε και λίγο πιο άμεσα.
1: Αν μάθατε ότι ξεκίνησε πάλι ο πόλεμος, ότι έχουμε πάλι χτυπήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε Ιρανικούς στόχους, αν μάθατε ότι και οι Ιρανοί χτυπάνε πάλι πλοία και έχουμε και ένα πλοίο που έχει χτυπηθεί με κυπριακή σημαία, αγνοείται ένας ναυτικός, ένα από τα μέλη του πληρώματος, όλα αυτά είναι, νομίζω δείχνουν το πόσο ρευστό είναι το παγκόσμιο σκηνικό, το πόσο ένας πόλεμος που νομίσαμε ότι έχει τελειώσει, ότι είχε υπογραφεί μια συμφωνία εκεχηρίας, που είχε μείνει στη μέση, που ο καθένας από τους εμπλεκόμενους αντιμεχόμενους διεκδικούσε για τον εαυτό του τη νίκη και την επικράτηση, φαίνεται ότι ξαναρχίζει.
0: Και εκεί που λέγαμε ότι θα πάρουμε και μία ανάσα με τα καύσιμα, καταλαβαίνεις ότι όλα πια ανατρέπονται, γιατί όλα πάντα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τι θα γίνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, και οι περισσότερες εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα εδώ τα κυριακάτικα γράφουν όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, και σε αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο. Πριν από λίγο είχαμε και την κυριακάτικη ανασκόπηση στην απόδοση δικαιοσύνης, λοιπόν, για τις 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πληγώσει βαθιά, την πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και στις προ 16 ετίας δολοφονίες της Εγγύου Αγγελικής Παπαθανασούπολου, του Επαμηνών Δατσάκαλη και της Παρασκευής Ζούλια στη Μαρφίν αναφέρεται η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Με τη σύλληψη των υπόπτων γίνεται ένα καθοριστικό βήμα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί μια υποχρέωση προς τα θύματα του εμπρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και του συναδέλφου τους. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αναφέρεται Μάκη και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα μηνύματα προς την Τουρκία όσον αφορά το κάζους Μπέλι, το οποίο το έθεσε για δεύτερη φορά. Η ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στη σχέση των δύο γειτονικών χωρών, επαναλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
1: Γιατί, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η ισχύς μιας αμυντικής συμμαχίας όπως είναι το ΝΑΤΟ δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς, αλλά και με το σεβασμό των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε, και η συνοχή της κρίνεται από τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι για τους Τούρκους ή για τους, για τους φίλους των Τούρκων φαίνεται σαν κάτι τεχνικό, και φαίνεται ότι αυτό θα περιμένουμε πολλά πολλά χρόνια να αλλάξει, γιατί θυμίζω για τους πιο παλιούς ακροατές, τις πιο παλιές ακροάτριες, ότι ήδη από το 1981 ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση, στην πρώτη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πήγε ως Υπουργός Άμυνας, γιατί παραλλήλως με την Πρωθυπουργία στην αρχή το 1981 ήταν και Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ζήτησε λοιπόν τότε από τον ΝΑΤΟ στην άτυπη, στην Υπουργική Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, να, δεν υπήρχε κάζους Μπέλι τότε από την Τουρκία, το κάζους Μπέλι ξεκίνησε το 1995, ζήτησε λοιπόν τότε από τους συμμάχους στο άρθρο 5 ακριβώς να συμπεριληφθεί ως ερμηνεία ότι αφορά και την χρήση βίας από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, και προφανώς δεν έγινε δεκτή αυτή η προσπάθεια του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος τότε είχε μπλοκάρει την ανακοίνωση, το κομιουνικέ όπως το λέμε των άλλων υπουργών, και ήταν η πρώτη φορά και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που η Υπουργική Σύνοδος δεν είχε βγάλει κοινή ανακοίνωση, κομιουνικέ, συμπεράσματα, ακριβώς γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου το είχε μπλοκάρει, επειδή οι σύμμαχοι δεν έκαναν το αυτονόητο κατά την άποψη της ελληνικής πλευράς, να θεωρήσουν επίθεση εναντίον κράτους μέλους, ακόμη και πιθανή επίθεση από άλλο μέλος της συμμαχίας, και έτσι να αντιδράσουν. Αλλά αυτό οι σύμμαχοι δεν θέλουν να το κάνουν, και γι' αυτό είδες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να κάνει τον διαιτητή, τον επιτίδιο ουδέτερο, και να λέει εγώ είμαι εδώ, τα ξέρω, τα παρατηρώ, πρέπει να μπορώ να παρέμβω αν χρειαστεί κτλ. Και δεν παίρνει θέση ανάμεσα σε αυτά που κάνει η Τουρκία, στις επιδιώξεις της Τουρκίας και στην απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, αν η Ελλάδα υλοποιήσει κάτι το αυτονόητο, αποφασίσει κάποια στιγμή δηλαδή να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Είδες και χθες αυτά που μας έλεγε ο κύριος Ιωακιμίδης, που ήταν αποκαλυπτικά.
0: Και είχαμε και σήμερα και την πρώτη παρέμβαση και του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Αυτό που υπογράμμισε είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Με όλο αυτό το
1: εκεί με τα F-35, για τα F-35 φαίνεται ότι πιέζουν πολύ οι Τούρκοι, γιατί έχουν δώσει ήδη κάποια χρήματα. Ήταν στο πρόγραμμα των F-35 από τις πρώτες χώρες, ήταν μία από τις πρώτες 9 χώρες που συνεργάζονταν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κατασκευάστρια εταιρεία των F-35 για την ανάπτυξη των μαχητικών. Έχουν πληρώσει ένα ποσό που θεωρούν ότι τους επιτρέπει να αποκτήσουν 6 F-35. Αυτά είναι κατασκευασμένα από το 2019 και είναι σε αποθήκες, και θέλουν να τα πάρουν οι Τούρκοι. Και αν ακριβώς γίνει αυτός ο ελιγμός που φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ και αλλάξει η απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, μπορούν να πάρουν αυτά τα 6 F-35 πριν τα πάρει η Ελλάδα, που τα πρώτα δύο η Ελλάδα θα τα πάρει το 2028, 2029, ίσως και 2030, γιατί δεν νομίζω ότι θα περάσουν τον Ατλαντικό 2-2. θα έρχονται ίσως ανά τέσσερα. Οπότε
0: και
1: μπορεί...
0: όπως και οι υπόλοιποι σύμμαχοι που θα περιμένουν στη σειρά για να τα παραλάβουν.
1: Ναι, κάποιες χώρες βέβαια έχουν πάρει. Δηλαδή το Ισραήλ έχει πάρει, προφανώς δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά τα έχει πάρει η Ιταλία, τα έχουν πάρει τα έχει πάρει η Ολλανδία, τα έχουν πάρει άλλες σκανδιναβικές χώρες και υπάρχει μία σειρά από περιπλοκές, γιατί ακριβώς επειδή η Τουρκία ήταν μία από τις συνιστώσες χώρες στο πρόγραμμα των F-35, είχε γίνει και ένα εργοστάσιο κατασκευής, επισκευής κινητήρων και υπάρχει το ενδεχόμενο, αν ενεργοποιηθεί ξανά αυτό το εργοστάσιο, κινητήρες από το Ισραήλ ή από την Ελλάδα για τα F-35 που θα έχουν να πηγαίνουν στην Τουρκία για να επισκευάζονται. Όχι καλό.
0: Όχι καλή εξέλιξη. Βέβαια όλα αυτά είναι ρευστά, γιατί είδαμε και για το Ισραήλ που αναφέρθηκες, εκεί που αυτό που είχε υποθεί ότι κάποια θέματα θα τα λύσει το Ισραήλ, πώς τώρα πάλι η Τουρκία βρήκε αυτό το παραθυράκι προκειμένου να πετύχει τους στόχους της, να έχει έναν κομβικό ρόλο και στον πόλεμο στην Ουκρανία και αντίστοιχα και στη Μέση Ανατολή στα όσα συμβαίνουν.
1: Λοιπόν, επειδή είπαμε για τα καύσιμα, επαναλαμβάνει στην ανάρτησή του αυτή που ξεκίνησε η Ντόνα να σας διαβάζει ότι θα έχουμε και τον Αύγουστο, κύριε Στέφανε, μία μείωση στην τιμή των καυσίμων και θα επιδοτηθεί το ντίζελ με 5 λεπτά και η αμόλυβδη με 10 λεπτά.
0: Που συνεπάγεται, αν πας δηλαδή και κάνεις ένα γέμισμα για να τα κάνουμε έτσι τα λιράκια, όπως λέμε, γεμίσεις ξέρω εγώ 50 ευρώ την αντλία σου, είναι γύρω στα 5 ευρώ για την αμόλυβδη, στα 2,5 ευρώ κερδίζεις.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 10, Air News Radio 105,8. Θα διαβάσουμε στη συνέχεια και τα μηνύματα των ακροατών που μας έχουν στείλει.
1: Την ομάδα μας θα πούμε. Μαρία Πόντου στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκης στην επιλογή της μουσικής. Ντόνα.
0: Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο.
1: Είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Είναι βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σιμόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Ζητήσαμε από τον κύριο Σιμόπουλο να μας δώσει λίγο χρόνο για να μιλήσουμε, γιατί είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν επανειλημμένως δεχθεί επιθέσεις από αγνώστους. Στο γραφείο του, στο σπίτι του. Έτσι δεν είναι, κύριε Σιμόπουλε?
2: Ναι, περίπου νομίζω είναι 7 φορές και στο σπίτι 3. Τη μία με εμπριστικούς μηχανισμούς, την άλλη με μπογιές και πρόσφατα μασκοφόρη με τρικάκια. Νομίζω μπορεί να έχω και πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι ναι. Αλήθεια αυτό.
1: Την 1η Ιουλίου, στις επιθέσεις που έγιναν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης, η Μάγια Νέστορα. Οι επιθέσεις έγιναν παραλλήλως σε άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην βουλευτή τον κύριο Αναστασιάδη και στον πρώην πρόεδρο της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ιωακίμοβιτς. Σωστά. Και μαθαίνουμε, κύριε Σιμόπουλε, ότι το κρυσφύγετο, ο χώρος που τα δύο πρόσωπα που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κρύβονταν περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου πέθανε, όπου χτυπήθηκε η Μάγια Νέστορα, και πολύ κοντά και στο δικό σας σπίτι.
2: Ναι, ίδια απόσταση. Η ελληνική αστυνομία από πέρυσι, μετά από τις πολλαπλές επιθέσεις που δέχτηκα, είχε καταλήξει κάποιες υπηρεσίες της ότι πραγματικά υποψιαζόταν ότι θα υπήρχε κάποιο ορμητήριο εκεί κοντά στο σπίτι μου, κάτι το οποίο απεδείχθη με αυτό το οποίο έγινε πρόσφατα στην οικογένεια, το τραγικό συμβάν στην οικογένεια Νέστορα. Πιθανώς με την εξέλιξη των ερευνών να προκύψει ότι ήταν το ορμητήριο τελικά και αυτόν που έβαλαν στους εμπριστικούς μηχανισμούς και στο δικό μου σπίτι, αλλά μένει να αποδειχθεί. Τότε υπήρχε προκήρυξη, πυρήνες της επαναστατικής βίας είχαν αναλάβει την προκήρυξη της επίθεσης σε μένα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αν είχα στο σπίτι πιλωτή, μπορεί να είχαμε κάποια ίδια κατάληξη. Απλώς σε μένα δεν υπήρχε επιλωτή, οπότε άφησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς έξω από την εξώπορτα, στην εξώπορτα δίπλα δηλαδή.
0: Ναι. Οπότε σας είχαν προειδοποιήσει, δηλαδή να είστε και εσείς πιο προσεκτικός τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, μου είχαν πει να ενισχύσουν την ασφάλεια πιθανώς και με μόνιμη παρουσία, αλλά έχω την άποψη ότι εδώ έχουμε δύο αστυνομικούς και κάποιοι πολίτες εναντιόνται σε αυτό. Φανταστείτε να είχαμε 4 αστυνομικούς, τι θα έλεγαν κάποιοι πολίτες μας που τα βγάζουν πέρα έξω δύσκολα. Οπότε δεν ήθελα να υπάρχει κάτι τέτοιο και γενικά να μην υπάρχει μόνιμη παρουσία αστυνομία στη γειτονιά. Δεν το ήθελα.
1: Ναι, για να μην θεωρήσετε εξ αυτού ότι μπορεί να κάποιοι να θέλουν να σας κάνουν κακό.
2: Θα έλεγα ότι εντάξει, έτσι η στοχοποίηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ συνεχίζω να λέω αυτά τα οποία.
1: Γίνεται κάτι στη Θεσσαλονίκη που περνάει κάτω από τα ραντάρ?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι το Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και είναι ένας χώρος λοιπόν όπου πάντα τα πανεπιστήμια έχουν την τιμητική τους όσον αφορά τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Υπό την έννοια αυτή, ίσως αυτή η ομάδα, αυτές οι ομάδες έχουν εντονότερη παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Εκτίμηση κάνω βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Και στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να έχει αποτραπεί, να έχει προβλεφθεί αυτή η επίθεση σχεδόν ταυτόχρονη της 1ης Ιουλίου, από την οποία επήλθε ο θανάσιμος τραυματισμός της Μάγιας Νέστορα.
2: Τώρα αν το δούμε έτσι απλά, θα έλεγα με την ίδια λογική θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη σε άλλα 200-300 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, γιατί η επίθεση έγινε σε έναν πρώην βουλευτή, ναι, σε έναν στέλεχος του κόμματος και σε μία πολιτεύτρια. Δηλαδή υπό την έννοια αυτή δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι συνολική η αντιμετώπιση του φαινομένου. Και βέβαια έχω κάνει και όχι πρόταση, θα έλεγα έβαλα και στο δημόσιο διάλογο μία άποψη, μήπως για ορισμένες παράνομες πράξεις κυρίως του αντιεξουσιαστικού χώρου πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε τη μετατροπή των αδικημάτων σε κακουργήματα από κοινωνήματα.
0: Αναφέρεστε στις καταλήψεις.
2: Κοιτάξτε, ναι, βέβαια αυτό δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, πρέπει να είναι προϋποθέσεις, παραμέτρους, γιατί μπορεί να υπάρχει κατάληψη ας πούμε από, από ένα φοιτητικό σύλλογο ας πούμε για μία ώρα για κάποιο λόγο με ένα αίτημα, ή να υπάρχει μια κατάληψη των γραφείων μιας εταιρείας η οποία δεν πληρώνει από συνδικαλιστές γιατί δεν πληρώνει τους εργαζόμενους. Δηλαδή δεν είναι μια απλή συζήτηση, την κατανοώ και ούτε είμαι νομικός, αλλά βάζω στο δημόσιο διάλογο αυτή τη συζήτηση να δούμε μήπως κάποιες από τις παράνομες πράξεις, από τα αδικήματα, αυστηροποιήσουμε την τιμωρία τους.
1: Από τα άλλα κόμματα, η στάση που ακολουθείτε, πώς σχολιάζετε από σας, πώς την κρίνετε?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά την δολοφονία, υπήρχε γενική καταδίκη, εκτός από μία ελάχιστη που δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι του παρόντος, εξαίρεση. Από την άλλη όμως, αν καλέσω τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραδείγματος χάρη να καταδικάσουν τις επισκέψεις στα σπίτια με μπογιές και συνθήματα με τρικάκια μασκοφόρων, δεν θα το κάνουν. Θέλω να πω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βέβαια δεν είναι στη φάση που κάποια θεωρούσαν ότι το να κουβαλάς μολότοφ στο σακίδιο ήταν πλημέλημα και όχι κακούργημα. Δεν έχουν περάσει στη φάση την οποία εγώ καταγγέλω και λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι έμεσα δίνουν μια πολιτική κάλυψη σε κάποιες τέτοιες ενέργειες αποκαλώντας τις ακτιβιστικές. Στο τέλος όμως μέσα από αυτές τις ενέργειες προκύπτουν και οι δολοφόνοι, χωρίς να λέω ότι όποιοι ρίχνουν τρικάκια, βάζουν μπογιές ή με μάσκες έρχονται στα σπίτια μας καταλήγουν να είναι δολοφόνοι. Δεν ισοπεδώνω, αλλά θεωρώ ότι φυτώρια και τέτοιων εγκληματικών πράξεων είναι και αυτά τα αδικήματα.
0: Ναι. Τώρα μιλήσατε για συνολική αντιμετώπιση. Αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει?
2: Η συνολική αντιμετώπιση είναι αυτό που λέω, ίσως να γίνει μια νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία μέσα από νομικούς θα δει μήπως ενισχύσουμε το προστάσιο μας. Συνολική αντιμετώπιση είναι αυτή, αλλά η πραγματική αντιμετώπιση πρέπει να έρθει και από το να μην δίνουν έμεσα, όχι άμεσα, πολιτική κάλυψη κάποια κόμματα σε τέτοιες ενέργειες.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Σιμόπουλε για αυτή την παρέμβαση και για αυτή τη συνομιλία. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στην 1η Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε στο θέμα της Μαρφίν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Θαρσίβουλο Κονταξίνο, δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονταξί.
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, κύριε Κονταξί. Εσείς πώς είστε μετά την είδηση αυτή? Ήταν κεραυνός εν εθρία η είδηση ότι 16 χρόνια μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010 κατηγορούνται τρία πρόσωπα για αυτή την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο των τριών προσώπων, μεταξύ των οποίων η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου?
1: Κοιτάξτε, συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε. Κεραυνός εν εθρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μιας επιστολής στοχοποιήθηκαν δύο συνάνθρωποι μας, οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
2: Κύριε Κονταξί, εσείς ποιες οικογένειες, πόσες οικογένειες
1: των τραυματιστέντων και διασωθέντων, τους 11.
2: Συνολικά και τους 11 δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Σας έχουν πει κάτι οι άνθρωποι τους οποίους εκπροσωπείτε ότι κάπως...
1: Με μερικούς, γιατί όλοι βίωσαν το φάσμα του θανάτου και ο καθένας τράβηξε δρόμο μακριά από το συμβάν, με υποστήριξη από ειδικούς κτλ. Με μερικούς έχει χαθεί επαφή, με αυτούς που προς το παρόν επικοινωνούμε. Ξέρετε, από τη μία αισθάνονται μια υπερχόμενη δικαίωση λύτρωση, από την άλλη αναπολούν αυτά που βίωσαν και γυρίζουν στο συμβάν και ελπίζουν.
2: Αναπολούν, εννοείται ότι τα θυμούνται, υποθέτω, με τρόμο.
1: Τα αναφέρουν στη μνήμη τους.
2: Τα επαναφέρουν, ναι.
1: Τα επαναφέρουν και γίνεται δύσκολη κατάσταση, δεν είναι τόσο απλή.
0: Με τις οικογένειες των θυμάτων, εσείς ή οι άνθρωποι που εκπροσωπείτε, έχετε επικοινωνήσει με αφορμή αυτές τις εξελίξεις?
1: Ναι, και αναμένουν όλοι διστακτικά τι θα λέει η δικογραφία.
2: Ναι. Πότε αναμένετε να έχετε στα χέρια σας αυτή την δικογραφία?
1: Υποθέτω θα μας καλέσει η κυρία ανακρίτρια κάποια στιγμή για να μας θέσει υπόψη την δικογραφία.
2: Στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης, μιας υπόθεσης που όπως είπατε έμεινε ανοιχτή όλα αυτά τα 16 χρόνια, εκλήθησαν κάποιοι από τους 11 επιζήσαντες?
1: Στην προηγούμενη φορά, όταν είχε γίνει το προηγούμενο δικαστήριο πάλι με επιστολή ανώνυμη που υπεδείκνε κάποια πρόσωπα, ναι, είχαν κληθεί, δεν τους είχαν αναγνωρίσει και δεν ξέρω αν μπορούν και αν θα γνωρίσουν μέσα στο πλήθος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, το έχουν καταθέσει ήδη από τις αρχικές δίκες, είναι το γεγονός ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων, δεν ήταν τρεις, ήταν 12 με 15 άτομα που ένας ενθάρρυνε τον άλλον, υπήρχε επικεφαλής, υπήρχε βία, μίσος, διότι καλούσαν οι υπάλληλοι να αποφύγουν να ρίξουν δεύτερη, τρίτη μολότοφ κτλ. Και αυτοί παρά τα αυτά προχώρησαν.
2: Πόσες μολότοφ δηλαδή είχαν ρίξει και επίσης εκτός
1: από ασφάλεια,
2: τις...
1: Με ασφάλεια δεν μπορεί να πει κανείς, σίγουρα πάντως υπολογίζουμε τρεις.
2: Άρα λοιπόν ένας από τα 15 μέλη αυτής της ομάδας προέβη στη θράψη του Ιαλοπίνακα,
1: ναι, αφού έσπασε, μια βαριοπούλα.
2: Ωραία, έσπασε λοιπόν την τζαμαρία με τη βαριοπούλα, γυρίζουμε πίσω στις 5 Μαΐου του 2010, ρίχνει έφλεκτο υγρό, το οποίο ήταν ένα υγρό το οποίο κάνει ακόμη χειρότερη τη δράση της μολότοφ, και κάποιοι άλλοι ρίχνουν αυτές τις 2-3 μολότοφ.
1: Ναι. Και μάλιστα πρέπει να σας πω το εξής, γιατί εδώ υπάρχει και μια ευθύνη, αν θέλετε, που διευρύνει το συλλογικό τραύμα. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι πλην αυτής της μικρής ομάδος, οι οποίοι παρεμπόδιζαν την προσέγγιση των πυροσβεστικών δυνάμεων, φωνάζοντας συνθήματα «αφήστε τους να καούν». Αυτά είναι τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που ζουν κάπου δίπλα μας, έτσι. Μπορεί να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
2: Φρίκι, κύριε Κονταξί.
0: Από εκεί και πέρα τώρα περάσαν 16 χρόνια. Αυτό που συζητούμε κιόλας είναι και το πώς αλλάζει και η τεχνολογία την εγκληματολογική έρευνα, και κάπως έτσι βλέπουμε υποθέσεις που μπορεί να είχαν κολλήσει στο παρελθόν να ξεκολλούν.
1: να έχετε δίκιο ακόμα να σας πω και σε κάτι που ήταν προγενέστερο, ας πούμε στον έλεγχο του DNA σε πολλές υποθέσεις. Έχει εξελιχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμα πιο δυσχερής. Πλέον είναι ευχερής. Ναι. Η εξέλιξη νομίζω θα βοηθήσει.
2: Από, τους, από τις πηγές σας εσείς, επειδή είπατε πάλι με ανώνυμη επιστολή, θεωρείτε ότι η βασική πηγή είναι αυτό το email που φαίνεται, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες, ότι εστάλει προς τις αρμόδιες αρχές και αναφερόταν στα πρόσωπα που φαίνεται...
1: Δείτε, δεν θα είναι αξιόπιστος ό,τι να σας πω. Αυτό που μπορώ να σας πω, η πληροφορία, η οποία δεν είναι, είναι έγκυρα, δεν είναι διασταυρωμένη, είναι το email, δεν υπέδειξε πρόσωπα, υπέδειξε τον χώρο που βρισκόταν ένα στικάκι. Και εκεί πήγαν οι αστυνομικές αρχές και βρήκαν το στικάκι. Σε ένα δημόσιο χώρο.
2: Στο οποίο τι περιλαμβανόταν?
1: Στο οποίο περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων, εδώ κάνω υποθέσεις, τα ονόματα των συγκεκριμένων.
2: Μα είναι μυστηριώδες ούτως ή άλλως.
1: Είναι μυστηριώδες όλη η προσέγγιση, έχετε δίκιο, ναι.
2: Και αυτό θεωρείτε ότι μπορεί να καταλήξει, γιατί από μια συγκεκριμένη πλευρά, τώρα εσείς ως δικηγόρος έχετε πολύ καλύτερη εικόνα, να μην χαρακτηρίσουμε, ήδη αρχίζουν και λέγονται και, τι, και πώς θα αποδειχθεί 16 χρόνια μετά και πώς θα βρεθεί το γενετικό υλικό και πώς κάποιος θα...
1: Τα 16 χρόνια δεν είναι μακριά αν πράγματι υπάρχουν τα στοιχεία. Σας σημειώστε επίσης ότι αυτή η παραφιλολογική συνήθεια που γίνεται, ότι πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ή δεν πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Και οι ενδείξεις είναι το πρώτο αποδεικτικό μέσο επίσημα, αναγνωρίζεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Εάν, ας πούμε, υπήρχε μαρτυρική κατάθεση, επειδή το αναφέρατε, και υποδεικνύει τον κύριο Πολάτο, τον κύριο Κονταξή ή οποιονδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεις ότι είναι ένα αποδεικτικό μέσο. Αν υπάρχει ταυτότητα, ας πούμε, μια άλλη πληροφόρηση λέει από το ίδιο πρόσωπο ότι το τσαντάκι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε.
2: Αυτά τα τρία αστέρια.
1: Ναι, ναι, στον συγκεκριμένο δράστη, είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη. Δεν είναι απλό. Εκτός εάν ο φερόμενος ως δράστης πει, δεν ήταν δικό μου, το πήρα από τον Κονταξή, το πήρα από κάποιον άλλο. Αλλά και πάλι είναι η αρχή ενός μύτου της Αριάδνης.
2: Ναι. Και είναι μια υπόθεση που πραγματικά ήταν μια ντροπή για τη δημοκρατία μας, είναι μια ντροπή για την πολιτεία, είναι μια ντροπή νομίζω ακόμη και για τους ανθρώπους. Βάλατε πολύ σωστά την παράμετρο των ανθρώπων που το ξέραμε από την πρώτη στιγμή, που δεν επέτρεπαν στην γεμάτη εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά όμως πάντα σε όλες τις διαδηλώσεις υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα. Και δεν επέτρεπαν στα πυροσβεστικά να σπεύσουν, όχι μόνο να σβήσουν τη φωτιά, αλλά να βάλουν και τις κλίμακες για να κατέβουν.
0: Για να μπορέσουν να κατέβουν τους εργαζόμενους.
1: Οι εγκλωβιστέντες.
2: Οι εγκλωβιστέντες στο μπαλκόνι, αυτές τις εγκλωβιστέντες. Κάποιοι από τους ανθρώπους που ήταν στο μπαλκόνι και αποτυπώνονται στις φωτογραφίες που
1: κυκλοφορούν. Κυρία Καραγιάννη.
0: Κυρία Καραγιάννη. Δεν μπορούσαμε να το
1: πούμε. Ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο που πληγώνει και το συλλογικό τραύμα το οποίο πρέπει να υπολοθεί, αλλά κυρίως τις οικογένειες και τους διασωθέντες, είναι το γεγονός ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη συγκεκριμένων πολιτικών χώρων, και δεν αναφέρομαι σε λογικές παραβατικών ομάδων, προσπάθησαν να στείλουν στην ιστορική λύθη και να απαξιώσουν το συμβάν. Αυτό πληγώνει ακόμα περισσότερο. Και δυστυχώς και θεσμικοί φορείς που δεν παρενέβησαν σε αυτή τη δίκη, ενώ παρενέβησαν σε άλλες. Υπέρ κατηγορουμένων ή τις κατηγορίες κτλ.
2: Από ποιους θεσμικούς φορείς θα το περιμένατε?
1: Από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
2: Ναι.
1: Η οποία εμφανίστηκε στα Τέμπη, ενώ δεν εμφανίστηκε εκεί, δεν εμφανίστηκε στο ΜΑΤ. Είναι πολύ απλά. Αλλά υπάρχουν και πολιτικά κόμματα που με ανακοινώσει δεν καταδικάζουν, παραδείγματος χάρη, την καταστροφή του μνημείου κάθε φορά που λαμβάνει η χώρα.
0: Ναι, γιατί το είχαμε δει και στο μνημείο των θυμάτων της Μαρφίν, όπου άγνωστοι είχαν βεβηλώσει.
1: Κατά επανάληψη, δυστυχώς.
2: Yeah. Κύριε Κονταξή, ακούτε τον κύριο Θρασίβουλο Κονταξή, είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων υπαλλήλων της Μαρφής από την δολοφονική εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. Μας είπατε ότι στο πλαίσιο αυτό της αναδίφησης των στοιχείων και της επανεξέτασης της υπόθεσης των τελευταίων χρόνων από το εγκληματολογικό, από το ανθρωποκτονιών, από τη Διεύθυνση Ψηφιακών Πιστηρίων, δεν εκλήθητε εσείς ή οι πελάτες σας ή κάποια άλλα πρόσωπα που μπορεί να βρίσκονταν μέσα στο υποκατάστημα της Μαρφίν της στη Σταδίου.
1: Δεν είναι δικονομικά περίεργο από την εξής έννοια. Προφανώς, γιατί οι αστυνομικές αρχές συνεργάζονται υποχρεωτικά εκ των όμων, με τις εισαγγελικές αρχές και οι εισαγγελικές με τις δικαστικές. Προκρίθηκε η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, προφανώς για την βεβαιότητα της σύλληψης των συγκεκριμένων προσώπων, και παρεπέμψαν στον αρμόδιο ανακριτή. Ο αρμόδιος ανακριτής, ο οποίος είναι τακτικός δικαστής και θα δημιουργεί στην ανάκριση, θα καλέσει όλα τα θύματα, όλους τους εμπλεκόμενους, όλους φορείς. Δεν υπήρξε κάποια παρανομία ή κάποια παράκαμψη ουσιώδους τύπου. Δεν υπήρξε.
2: Όχι, όχι. Άρα θέλω να πω ότι το επόμενο διάστημα προφανώς θα πρέπει να κληθούν για να δουν.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι. Καταρχάς να ταυτοποιήσουν. Θα μου πείτε, μετά από 16 χρόνια, τι ταυτοποίηση μπορεί να γίνει από κάποιον ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του θανάτου εκείνη τη στιγμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να κληθεί.
2: Μας είπατε για το πόσο δύσκολο είναι για τους επιζήσαντες όλα αυτά τα χρόνια να διώξουν αυτές τις εικόνες της φρίκης, να διώξουν αυτούς τους εφιάλτες.
1: Ξέρετε,
2: μπορείτε να μας πείτε
1: γεγονός,
2: κάτι περισσότερο.
1: Θα σας απαντήσω. Υπάρχουν δύο μεγέθη εδώ. Το πρώτο είναι ότι είναι απόλυτα αξιοπρεπής. Κρατήστε το αξιοπρεπής σε σύγκριση με άλλα συμβάντα. Το δεύτερο είναι ότι είδατε ότι επί 16 χρόνια κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν εμφανίστηκε, και δεν είναι υπόδειξη του υπερασπιστή. Είναι ακριβώς υπόδειξη των ειδικών που τους στήριζαν ψυχολογικά.
2: Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Ήταν τόσο βαρύ και είναι τόσο βαρύ το τραύμα το οποίο
1: είναι ακριβώς. Πολλοί άλλαξαν εργασίες, μετακινήθηκαν σε επαρχίες, μετακινήθηκαν δηλαδή σε άλλους χώρους κτλ.
2: Τρομερό.
1: Τρομερό, δυστυχώς.
2: Κύριε Κονταξή, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Στρασίβουλος Κονταξής είναι δικηγόρος των 11 τραυματιστέντων πρώην υπαλλήλων στην τράπεζα Μαρφίν από την δολοφονική εμπριστική επίθεση αγνώστων την 5η Μαΐου του 2010.
0: Γιατί έπρεπε να υπενθυμίσουμε ότι πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες πλέον βρίσκονται ξανά σε εξέλιξη, και να δούμε και τελικά αν όντως τα άτομα που έχουν συλληφθεί θα προχωρήσει η διαδικασία, αν είναι ταυτοποιηθούν.
2: Υπάρχουν στοιχεία. Δεν είναι απλό ότι συνελήφθησαν δύο, ούτε είναι δύο άνθρωποι που μεταφέρθηκαν για διακρύβωση στοιχείων. Φαίνεται ότι υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία. Φαίνεται ότι όταν οι αστυνομικές αρχές πήγαν αυτά τα στοιχεία στις ανακριτικές και τις εισαγγελικές αρχές, είπαν οι δικαστικοί, πιάστε τους. Και έχουμε και το τρίτο πρόσωπο που είναι στη Βρετανία και έχει δηλώσει την αθωότητά της αφενός, αλλά και την προθυμία της να επιστρέψει για να δώσει εξηγήσεις.
0: Και υπάρχουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας περιέγραψε και ο κύριος Κονταξής, κάποιος των οποίων τους εκπροσωπεί, που ζουν με τις συνέπειες, ζουν με το τραύμα και ζουν και με την απώλεια.
2: Όλοι τους νομίζω ότι προσπαθώντας και μόνο να μπούμε στη θέση τους για να σκεφτούμε τι μπορεί να πέρασαν, φρίκοι αισθανόμαστε. Οπότε πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις για αυτή την υπόθεση 16 χρόνια μετά, και κυρίως για την αδιανόητη ντροπή των άλλων που φλέγεται ένα κτίριο, ξέρεις ότι είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα, ακούς τις οικεσίες τους, τα παρακάλια τους, τα κλάματά τους,
0: τους βλέπεις στο μπαλκόνι,
2: τους βλέπεις και δεν αφήνεις. Όχι, δεν κάνεις ό,τι μπορείς για να τους κατεβάσεις, αλλά αποτρέπεις, εμποδίζεις το πυροσβεστικό να πάει και να τους κατεβάσει, να σβήσει τη φωτιά. Τι να πω.
0: Αφήστε τους να καούν, δεν λέγεται αυτή η φράση. Λοιπόν, η ώρα όμως πλησιάζει 11, που σημαίνει ότι εμείς, Μάκη, θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, για να ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όμως θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, γιατί έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Θες να κάνεις ένα teaser? Όχι.
2: Λοιπόν, περάστε. Λοιπόν, διαλέχτηκε. Έχουμε για τα τεχνικά επαγγέλματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα τεχνικά επαγγέλματα, και το αν είναι μια πρόταση επαγγελματικής αποκατάστασης το να στραφεί σε τεχνικό επάγγελμα, αν θα είναι προσοδοφόρο αυτό. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με την αιμοδοσία, διότι κάθε καλοκαίρι γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται, και η αύξηση αυτή είναι σημαντική. Όσοι μπορούμε να δώσουμε αίμα, καλό είναι να πηγαίνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Να σταματήσω.
0: Εγώ αφήνω και ένα παραθυράκι ανοιχτό, όχι αεροσκάφους, για να τα πούμε μετά τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
2: Διάδρομο ή...
0: Καλύτερα διάδρομο προς τη μέση, να είμαστε σίγουροι.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disability Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε το διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου, ανέφερε. Επίσης, στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για τις τιμές στα καύσιμα με τη μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο σε συνεργασία με τα δηληστήρια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχεδιάστηκε η αποκατάσταση της ακτής στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Και δεύτερο σκάφος στα στενά του Ορμούζα ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν οι φρουροί της Επανάστασης. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν επίσης τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλουντέντιν, στο Κατάρ και πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντούκμ στο Ομάν. Νωρίτερα, νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε αρκετές τοποθεσίες στα νότια της χώρας είχαν εξαπολύσει αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίπεινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πορικό πλοίο υποκυπριακή σημαία ενώ έπλεε στα στενά του Ορμούς. Ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω πυρκαγιάς και σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβάστηκε σε σωστική Λέμβο. Το Αμερικανικό Διοικητήριο ανέφερε επίσης πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν ένα τρίτο γύρο πληγμάτων, πλήττοντας περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Τα ξημερώματα σιρήνες συναγερμού ήχησαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε εφόλη στη σύλλη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και νατοϊτών εξελίξεων. Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία, ενώ απάντησε και στην κριτική που ασκεί αντιπολίτευση για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας και στην απειλή του Κάζους Μπέλι, χαρακτηρίζοντας το τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση και την Ευρώπη. Δεν νοείται σήμερα υπό τον χάρτη και το καταστατικό των ΗΕ να υπάρχει εκπεφαρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας, ανέφερε. Αναφερόμενο σε επαφές της τουρκικής ηγεσίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη δέσμευση για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Νωρίτερα, δύο αστυνομικοί είχαν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Η νέα εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει την ποινική πορεία της υπόθεσης. Αυτοβούλος επιστρέφει από τη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που καταζητείται για τη φωνική επίθεση επίθεση στη Μαρφίν, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι το Μάιο του 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη των 2 42χρονων, οι οποίοι απολογούνται την Τρίτη. Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται οι 3 κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Αντιμετωπίζουν 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν θα γυρίσουμε σε χρόνια που έχουμε αφήσει πίσω, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Newsbomb. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την άρση της απόφασης στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και την ακύρωση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε ότι ανοίγει ο δρόμος για την ανασύνταξη του κόμματος και επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά και το απόγευμα. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11.
1: Αχα.
0: Κάνε μια ευχή. Όταν 11 και 11 δεν λένε πάντα κάνε μια ευχή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως.
1: Ναι, έτσι λένε, κάνε μια ευχή. Γιατί μας είπανε και μετά εμείς τους είπαμε. Και μετά μας έδειξαν και τους δείξαμε. Και αφού έκαναν και κάναμε.
0: Με τον Εδεσαϊκό, τι σχέση έχεις?
1: Πομπερή πόλη Έδεσα. Μια μεγάλη καλημέρα, μια παγωμένη καλημέρα στην Έδεσα. Γιατί με τις θερμοκρασίες εκεί που είναι σήμερα και τι έρχεται, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Και μη βιαστείς να πεις, εντάξει, μέχρι τώρα το καλοκαιράκι είναι καλό και οι λογαριασμοί του ρεύματος είναι σε επίπεδα φυσιολογικά. Τι θα πει αυτό, δηλαδή? Πρέπει να ανάβουμε τα κλιματιστικά μέχρι το τέλος του μήνα και πρέπει συνέχεια να έχουμε τις θερμοκρασίες στα 20 και μετά να αρχίζουν οι συζητήσεις. Όχι, κατέβασε το λίγο στους 18. Η σωστή θερμοκρασία είναι στους 24. Ναι, αλλά δεν μπορώ και όταν βγαίνει έξω.
0: Το χειρότερο αυτή η κουβέντα είναι όταν γίνεται στο γραφείο.
1: Γίνεται στο γραφείο αυτή η κουβέντα, πες μου.
0: Με το air condition.
1: Μιλάς με το air condition, Ντόνα?
0: Ναι. Εγώ και του λέω, μια χαρά είσαι. Θα έρθει μετά άλλος συνάδελφος. Α, παπά, εδώ πέρα κρύο. Πρέπει να την ανεβάσουμε την θερμοκρασία. Άλλος θα έρθει μετά να σου πει, δεν μπορώ, θα πάθω ψήξη. Καλύτερα να το κλείσουμε τελείως. Ποιος αποφασίζει μετά για όλα αυτά?
1: Το EI.
0: Το EI. Μήπως το HR.
1: Το AI. Πρέπει να βάλετε στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνητή ευφυΐα το ερώτημα. Είμαστε 4 άνθρωποι στο γραφείο. Έχουμε ένα κλιματιστικό 18.000 BTU. Ποια είναι η κατάλληλη ενδεδειγμένη σωστή θερμοκρασία για το χώρο?
0: Να μην πάρουμε έναν ειδικό τηλέφωνο, πρέπει να το βάλουμε στο AI.
1: Μα νομίζω ότι πια καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι, δεν θέλω να πω ηλικιών, δεν θέλω να πω φύλλα, περισσότερο από οτιδήποτε για το παραμικρό ρωτούν το AI. Έχεις κάποια εφίδρωση? Έχεις κάποια θερμοκρασία και νομίζεις ότι είναι λίγο υψηλότερη από το κανονικό? Έχεις να κάνεις μια θερμοκρασία και νομίζεις ότι είναι λίγο υψηλότερη από το κανονικό? Έχεις να κάνεις ένα τραπέζι σε κάποιους φίλους?

0: είμαστε τέσσερις άνθρωποι.
1: Στο γραφείο.
0: Στο γραφείο.
1: Ναι.
0: Θα ρωτήσουμε για τον κλιματισμό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ποια είναι η σωστή θέση.
0: Τρία κορίτσια και ένα αγόρι.
1: Έχει και αυτό σημασία.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Τρία κορίτσια και ένα αγόρι. Ακούτε και τα πλήκτρα, γιατί όντως το κάνουμε αυτό το πείραμα. Να δούμε τι θα μας απαντήσει. Ναι.
0: Τα δύο κορίτσια.
1: Τα δύο κορίτσια, ναι.
0: Έχουν βαμμένα κόκκινα νύχια.
1: Έλα, βρε σημάκι τώρα.
0: Α, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Όχι, και με βάζει κοινογράφο.
0: Μήπως παίζει διαφορά στη θερμοκρασία, μήπως πρέπει. Όχι. Εντάξει, εντάξει.
1: Διαφωνούμε λοιπόν για τη θερμοκρασία.
0: Δεν θα πει διαφωνούμε. Θέλουμε την παρέμβασή σου.
1: Θέλουμε.
0: Την πολύτιμη αρρωγή σου.
1: Ναι. Πόσο θα πρέπει
0: να διαμορφώσουμε, το ύψος της θερμοκρασίας.
1: Το ύψος της θερμοκρασίας.
0: Ώστε.
1: Του air condition, δεν το είπαμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ώστε.
0: Να αξιοποιήσουμε στο έπακρο, να βελτιστοποιήσουμε τις αποδόσεις μας, την απόδοσή μας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Με τρόπο
1: κατά
0: ώστε να μην ζεσθενόμαστε,
1: εργασίας,
0: να μην χρεώνουμε.
1: Καλοκαιριού. Αν βγάλει άκρη από αυτά που του έγραψα. Αν στόχος σας είναι άνεση, συγκέντρωση και παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας το καλοκαίρι, τότε η καλύτερη επιλογή είναι συνήθως 24 με 26 βαθμοί ως ρύθμιση του κλιματιστικού. Για τους περισσότερους ανθρώπους σε γραφείο, το 25 αποτελεί μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ άνεσης, απόδοσης και χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Το γεγονός ότι είστε τρεις γυναίκες και ένας άνδρας μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο, επειδή κατά μέσο όρο οι γυναίκες αισθάνονται το κρύο πιο έντονα από τους άνδρες. Έτσι, αν ο άντρας ζεσταίνεται εύκολα και οι γυναίκες κρυώνουν, δοκιμάστε 25 με 26. Αν όλοι αισθάνεστε ζέστη, ξεκινήστε το 24-25. Για ακόμα καλύτερη άνεση, μην κατευθύνετε τον αέρα απευθείας πάνω σας. Χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία και διατηρήστε την εργασία περίπου στα 40-60, αν το κλιματιστικό το υποστηρίζει. Και λέει, αν για μια ομάδα σαν τη δική σας, θα πρότεινα να ξεκινήσετε με 25 βαθμούς για μία με δύο ημέρες.
0: Να σου πω κάτι. Το είδες ότι το AI τελικά είναι άχρηστο? Ότι επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που λένε ότι είναι άχρηστο? Τι είπαμε από την πρώτη στιγμή, χωρίς όλες αυτές τις φιωριτούρες, χωρίς όλες αυτές τις, κάποιοι θα έλεγαν παραλαπίπες, αλλά εγώ δεν θέλω να πω αυτό το πράγμα. Με όλα αυτά τα λόγια. Από την αρχή δεν είπαμε στους 24-25. Πρέπει να κάνει όλο αυτό την εισαγωγή, όλο αυτό το.
1: Ένα, αλλά του βάλαμε κι εμείς πολλές παραμέτρους.
0: Johnny Five, many elements. Ναι, εντάξει, γιατί θα το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον. Ωστόσο, ναι. Εδώ βλέπεις ότι πραγματικά θα το βάλουμε λοιπόν. Έστω ότι βάζουμε τον κλιματισμό στους 25-26. Ναι. Εσείς θα φύγετε πρώτες. Θα πείτε, δεν μπορώ. Ζεσταίνομαι, δεν μπορώ.
1: Ως 25. Ναι, όντως θα πούμε ζεσταινόμαστε.
0: Δεν μπορώ, ζεσταίνομαι. Κατέβασε το λίγο. Πώς θα ζει με αυτή τη ζέστη. Και μετά θα το κατεβάσουμε στους 22. Και μετά θα αρχίσετε έπειτα από ένα λεπτό. Δεν μπορώ. Παγώνω. Δυναμώσε το. Λοιπόν, αυτά είναι δύσκολα πράγματα και γι' αυτό εδώ χρειάζεσαι έναν ψυκτικό, έναν άνθρωπο να σου πει ανάλογα με το κλιματιστικό που πρέπει να το πας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα και γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη στα τεχνικά επαγγέλματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Δαμίγο. Κύριε Δαμίγο.
2: Καλημέρα κύριε Βολάτο, καλημέρα κύριε Ανδρούτσα.
1: Είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι λίγο πολύ στην καθημερινότητά μας. Όταν λες, ας πούμε, πω, άντε βρες τώρα έναν υδραυλικό, άντε βρες έναν ηλεκτρολόγο.
2: Έχει
1: καλή ώρα, θέλουμε τώρα κάποιον να μας ρυθμίσει εδώ το air condition.
2: Το air condition.
1: Όντως υπάρχει αυτή η έλλειψη.
2: Όντως υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς, αλλά και γενικότερα στην παραγωγή. Έλλειψη τεχνητών, εξειδικευμένων τεχνικών χεριών, αλλά και ανειδίκευτων. Δυστυχώς δεν είναι. Και μια έρευνα που κάναμε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο με την KPMG. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έδειξε είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω έλλειψη χεριών υπαλλήλων.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο τωρινό, είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε τώρα πολλά χρόνια?
2: Όχι κύριε Ανδρούτσα, είναι ένα φαινόμενο που έρχεται από παλιά και ήρθαμε από μια οικονομική κρίση, μια δεκαετή οικονομική κρίση που πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάξαν επάγγελμα. Φύγαν και δεν βγήκαν νέοι τεχνίτες. Μετά είναι η κουλτούρα όλων εμάς των γονέων που θέλουμε τα παιδιά μας ντε και καλά να σπουδάσουμε. Δεν θεωρούμε το τεχνικό επάγγελμα, το θεωρούμε υποτιμητικό. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και σας

0: Λέω ότι ένα τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης για ένα παιδί, επιλογή ανάγκης. Είναι, πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και πιστέψτε μου ότι μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καλά και να φτάσει όπου θέλει.
1: Μισό λεπτό. Εσείς τώρα ως ηλεκτρολόγος, πόσους βοηθούς έχετε, πόσους συνεργάτες έχετε?
0: Εμένα το δικό μου συνεργείο αυτή τη στιγμή έχει 6 άτομα.
1: Όχι και λίγους.
0: Όχι και λίγους, όχι και πολλούς, ανάλογα με το τι θέλω να κάνω. Βέβαια υπάρχουν και οι συνέργειες με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι αν έχουμε κάποιο έργο λίγο μεγαλύτερο, μπορούμε να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι μεγαλύτερο.
1: Και οι συνεργάτες σας και εσείς δουλεύετε 8 ώρες, δουλεύετε 10 ώρες, δουλεύετε αναλόγως του όγκου και του φόρτου των εργασιών που πρέπει να εξυπηρετήσετε?
0: Ακριβώς. Κύριε Πολάτο, ακριβώς, όπως ακριβώς το λέτε. Το ωράριό μας είναι πενθήμερο 8 ώρο. Εάν χρειαστεί να εργαστούμε κάτι παραπάνω, εμάς ακόμα δεν μας έχουν βάλει, δεν έχουμε μπει στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οπότε προδηλώνουμε τις υπερορίες.
1: Στην Εργάνη.
0: Ναι, στην Εργάνη είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί δεν ξέρουν, δεν μπορεί να γνωρίζεις.
1: Από πριν, πόσες ώρες περισσότερο θα χρειαστεί να δουλέψεις?
0: Έρχομαι τώρα να σας φτιάξω το κλιματιστικό ή τα φωτιστικά σας στο στούντιο και δεν τελειώνουμε στις 3 που πρέπει να σχολάσουμε. Θέλουμε άλλη μία ώρα. Θα πρέπει να σας αφήσω σβηστά και να φύγω για να έρθω την επόμενη ώρα. Ή να έχω το λογιστή stand-by να πατήσει το κουμπί στην Εργάνη. Έχουμε τα θεματάκια μας. Είναι πολύ καλή η ψηφιοποίηση, έτσι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά πρέπει να βρούμε και σωστές ροές, να εκπαιδευτεί ο κόσμος και να τα κάνουμε και λίγο πιο ευέλικτα, θα έλεγα.
1: Σε ποια επαγγέλματα, κύριε Δαμίγο, για να τα πούμε όλα, να μην παραλείψουμε τίποτα, σε ποια επαγγέλματα τεχνικά σημειώνονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις? Στα επαγγέλματα της οικοδομής. Ένας φίλος μηχανικός μου έλεγε, στην οικοδομή μέχρι πριν λίγα χρόνια άκουγες παντού ελληνικά και όσοι τεχνίτες ήταν αλλοδαποί, και αυτοί αναγκάζονταν να μάθουν πολλές ώρες ελληνικά για να μπορούν να συνεννοούνται με τα αμαστόρια, όπως λέγαμε. Mm-hmm. Τώρα δεν ακούς την οικοδομή ελληνικά, σπανιότατα, μου λέει.
0: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στις οικοδομές είναι ο πύργος της Βαβέλ. Τη μόνη γλώσσα που δεν ακούς είναι τα ελληνικά.
1: Ναι. Είναι αυτό. Πάντως, αν χρειαστεί να μαθαίνετε ξένες γλώσσες, να ξέρετε ότι αυτό θα σας διατηρήσει νέους. Είχαμε μια συζήτηση αυτή. Όσες περισσότερες ξένες γλώσσες μαθαίνετε, τόσο το καλύτερα για να μείνετε νέος.
0: Όχι. Δεν είναι η λύση αυτή. Η λύση είναι, να επαναφέρουμε το σχολικό προσανατολισμό, τον επαγγελματικό σχολικό προσανατολισμό, αυτό που κάναμε παλιότερα στα σχολεία, να μάθουν τα παιδιά.
1: Πώς το λέγανε, ΣΕΠ το λέγανε, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, σωστά.
0: Έτσι.
1: Μα ήταν η ώρα του χαβαλέ, κύριε Δαμίγο, τώρα μεταξύ μας.
0: Ήταν η ώρα του χαβαλέ, αλλά κάτι έμενε.
1: Ναι.
0: Να μπορέσουμε σαφέστατα και εμείς σαν επιμελητήριο, γιατί εμείς μην ξεχνάτε ο ρόλος μας, είναι συμβουλευτικός ως προς την πολιτεία.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν είμαστε διοικητικό.
1: Στο τελευταίο υπόμνημα, στην τελευταία συνάντηση που κάνατε, τι είπατε, σε ποια επαγγέλματα υπάρχει η μεγαλύτερη έλλειψη?
0: Όλα τα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Μπορείτε να τα περιγράψετε, να τα κατονομάσετε.
0: Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυχτικοί, ξυλούργοι, συνεργεία αυτοκινήτων, άρτοποι. Εμείς βγάλαμε γύρω στα 600 επαγγέλματα που έχουν έλλειψη τεχνητών.
2: 600.
0: 600.
1: Πρέπει να μας πείτε άλλα 595 επαγγελμάτα.
0: Επιστέψτε με ότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος. Αλλά άμα έχουμε ώρα στην εκπομπή, με τη πορεία του λόγου θα βγουν όλα.
2: Να σας ρωτήσω τώρα, οι σχολές, επειδή είναι επαγγέλματα τα οποία, αυτό που λέμε, είναι τεχνικά, πέρα από τη θεωρία, στην πράξη υπάρχει αυτή η διασύνδεση με την αγορά εργασίας? Γιατί είναι επαγγέλματα που δεν μπορείς να τα μάθεις απλά με το να στα περιγράψει κάποιος. Πρέπει να πας να δουλέψεις.
0: Πολύ σωστά το κύριε Άντρουτσα. Είναι το επόμενο που λέμε, ότι πρέπει να διασυνδεθεί το σχολείο με την εργασία. Για να το πούμε έτσι απλά, να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια, να αναβαθμιστούν οι σχολές. Γιατί και ο νέος όταν πηγαίνει να γίνει ηλεκτρολόγος και πηγαίνει σε μια τεχνική σχολή, σε ένα ΕΠΑΛ, και τα εργαστήρια είναι δεκαετίας του 80, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και εκεί και το βλέπει, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Όλα αυτά χρειάζεται μια αναβάθμιση. Σωστά εργαστήρια, σωστή διασύνδεση εργασίας με εκπαίδευση. Εμείς τουλάχιστον στην Αττική, που είναι το επιμελητήριό μας, με όλες τις σχολές που έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι αν απευθυνθείτε σε εμάς, όλα τα παιδιά μπορούν να τους βρούμε να κάνουν την πρακτική τους και την πρακτική τους εκπαίδευση. Δεν θα μείνει κανένα εκτός πρακτικής.
1: Ωραία. Για ένα παιδί τώρα που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε στις Πανελλήνιες και σκέφτεται και το τεχνικό επάγγελμα και του αρέσει, ποιος είναι αυτός ο δρόμος, πόσα χρόνια πρέπει να σπουδάσει και ποιες θα είναι οι αποδοχές? Για παράδειγμα, ένας ηλεκτρολόγος που ξεκινάει, έρχομαι εγώ τώρα ας πούμε και τα λοιπά, απολύομαι από την δουλειά μου και λέω, κύριε Δαμίγο, αποφάσισα θα γίνω ηλεκτρολόγος, έρχομαι να μάθω τη δουλειά. Ποιος θα είναι ο πρώτος μισθός που θα μου δώσετε?
0: Αν ξεκινήσεις με το βασικό και κάτι παραπάνω που δίνουμε, είναι γύρω στα χιλιάρικο.
1: Ωραία.
0: Με καθαρά. Το καλημέρα, χωρίς να ξέρεις να κάνεις τίποτα.
1: Καθαρά μιλάμε.
0: Για καθαρά μιλάμε.
1: Ωραία. Και βλέποντας και σπουδάζοντας τη δουλειά και βλέποντας σας, γιατί νομίζω ότι
0: και δουλεύοντας μαζί και παίρνεις.
1: Την τέχνη την κλέβεις κιόλας βλέποντας το μάστορα και παράλληλα σπουδάζοντας.
0: Αυτή η κουλτούρα έχει περάσει. Το δεν δείχνω στο μικρό για να μην πάρει, μην μάθει τη δουλειά. Έχει παρέλθει, ανεπιστρεφτεί. Πιστέψτε μου ότι και στο δικό μου συνεργείο αλλά και σε φίλους είναι σχεδόν φροντιστήριο.
1: Ωραία.
0: Γιατί με ενδιαφέρει να μάθει για να μου παράγει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
1: Σε 5 χρόνια λοιπόν, αφού γίνομαι καλός, πόσα θα παίρνω, αφού και εσείς θα έχετε την ανησυχία, μη φύγω και πάω δίπλα στο συνεργείο του Δρούτσα?
0: Είναι deal.
1: Ναι.
0: Είναι καθαρά το deal το μεταξύ μας. Ναι. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, επειδή δεν θα θέλω να φύγεις, επειδή μου κάνεις, θα έχεις τη μόνιμη αύξηση. Μπορεί να φτάσεις από έως. Το έως δεν έχει ταβάνι. Δεν υπάρχει ταβάνι στο έως.
1: Δεν ακούγεται.
0: Πιστέψτε με, είναι
1: μας
0: καλά αμοιβόμενοι τα τεχνικά επαγγέλματα πλέον.
1: Και
2: ο Μάκης ήδη το σκέφτεται, γι' αυτό σας το λέει.
1: Δεν το πάρει βοηθό. Πόσες μέρες ή 7, πόσες μέρες δουλεύετε?
0: Τώρα είναι πενθήμερο.
1: Πενθήμερο.
0: Δευτέρα, Παρασκευή.
1: Και το Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω.
0: Το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνεις τον μπανάκι σου.
2: Oh.
0: Ή το σκί σου το χειμώνα. Τώρα για να είμαστε έτσι και ξεκάθαροι και να μην νεοεροποιούμε τα πράγματα, να τύχει μία φορά να χρειαστεί να δουλέψουμε Σάββατο, γιατί είναι ένα απαιτητικό, ένα πιεστικό έργο, θα το κάνουμε. Προς Θεού δεν είμαστε. Και σας το κανάλι όμως ας πούμε να καλύψετε ένα συνάδελφό σας γιατί κάτι έγινε, πιστεύω ότι θα πάτε.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν ακούγεται κακό. Ωστόσο, εξηγήστε μας τώρα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα? Είναι ότι δεν χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Άκουγα για παράδειγμα ότι σε αρκετά αμερικάνικα πανεπιστήμια, παράλληλα με τις σπουδές, μπαίνουν και εργασίες που έχουν να κάνουν με τη χρήση εργαλείων για να μπορούν να αξιοποιούν περισσότερο τα χέρια τους. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Στην Αμερική ναι, είναι αλήθεια. Σας είπα προηγουμένως ότι οι δικές μας οι τεχνικές σχολές, τα εργαστήριά τους είναι δεκαετία του 80. Πολύ λίγες έχουν εξελιχθεί.
1: Ναι.
0: Η μαθητεία στη σχολή είναι πολύ πίσω. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να αναβαθμιστούν. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας σαν γονείς. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από το πανεπιστήμιο. Ξέρετε, είμαστε οι πιο δυνατοί στην εξαγωγή επιστημόνων. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή βιομηχανία επιστημόνων που την εξάγουμε στο εξωτερικό. Βγάζουμε εξαιρετικούς γιατρούς, δικηγόρους, διάφορα έτσι τέτοια επαγγέλματα και απλά τα εξάγουμε στο εξωτερικό γιατί εδώ...
1: Για τους οποίους έχει δαπανηθεί κατά κεφαλή και ένα πολύ σεβαστό ποσό.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Τον γιατρό που σπούδασε στην Ελλάδα, τον πλήρωσε η οικογένειά του και όλοι είναι φορολογούμενος και τον στέλνω στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε έτοιμο γιατρό. Θα πληρώσει, θα πάρει ένα ακόμα καλύτερο μισθό. Βέβαια, εντάξει, είναι και διαφορετικό το επίπεδο ζωής, αλλά το γερμανικό, γαλλικό, αγγλικό κράτος τον παίρνει έτοιμο, δεν έχει ξοδέψει τίποτα. Τότε γιατί να μην τον πληρώσει?
2: Ναι.
0: Ενώ εδώ κάποιοι πληρώσανε τις σπουδές του για να τον ετοιμάσουν.
1: Μήπως πρέπει να κάνετε κάποια καμπάνια στο TikTok και στα άλλα social που βλέπω.
0: Είμαστε μονίμως στην καμπάνια, είμαστε μονίμως στις επισκέψεις στα σχολεία και στα τεχνικά και για να τους δείξουμε το δρόμο, αλλά ζητάμε και μία καμπάνια σε γυμνάσια, γιατί εκεί πρέπει το παιδί να αρχίσει να βλέπει τι θα κάνει. Και αυτό που είπατε στην αρχή, ότι πρέπει στα σχολεία ο επαγγελματικός σχολικός προσανατολισμός που λέγαμε, να μην γίνει όπως τον κάναμε τότε, που απλά, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η ώρα του χαβαλέτσι για να χάσουμε μία ώρα. Να είναι πραγματικός επαγγελματικός προσανατολισμός, δηλαδή το παιδί να πιάσει έναν υπολογιστή, να πιάσει ένα κατσαβίδι, να τον βάλεις πάνω σε μια μηχανή αυτοκινήτου, να δεις τελικά πού έχει κλείσει, πού του αρέσει, να του τα βάλεις όλα μπροστά του και να το δεις πού θα πάει να διαλέξει. Και εκεί να...
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Και 80 στην κλάση Β. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εγώ αύριο το πρωί εσείς λες, α, εγώ τώρα θα γίνω αλουμινάς. Έχετε λεφτά, πάτε ανοίγετε ένα μαγαζί, ναι, και βάζετε, και πάτε στην κυρία Δρούτσα και της βάζετε αλουμίνια. Και που ξέρει η κυρία Δρούτσα ποιος είστε, αν το βάζετε σωστά, αν δεν βάζει νερά, ή αν θα πέσει να τη σκοτώσει. Είτε αλουμίνιο λέγεται αυτό, είτε μια τέντα λέγεται αυτό, είτε το ντουλάπι που θα τη φτιάξετε. Δεν χρειαζόμαστε μια αδειοδότηση. Όχι άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, όχι άδεια λειτουργίας. Η άδεια λειτουργίας είναι ένα άλλο κομμάτι για να λειτουργεί στο μαγαζί. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Να δηλώνει ότι ο Πολάτος είναι αλουμινάς, ο Δαμίγος είναι τζαμάς κτλ. Κτλ. Και να έχει κάτι. Και αυτό δίνει μια πραγματική ουσία στα επαγγέλματα και προσελκύει και νέους ανθρώπους. Γιατί σου λέει, θα πάω και 6 μήνες σε μια σχολή, παίρνω και ένα χαρτί. Εντάξει, κάνω ένα επάγγελμα που έχει μια οντότητα.
2: Ναι. Ναι.
3: Τα δικαιώματα που δίνουν οι σχολές αυτές που υπάρχουν, ποια είναι? Μην κλείσετε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μας το λέτε. Οι σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα που δίνουν και τι γίνεται με τα παλαιά ΤΕΗ ηλεκτρολογίας, για παράδειγμα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ακούτε τον κύριο Κώστα Δαμίγο, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πρόεδρε, πείτε μας για τις σχολές που υπάρχουν, τα δικαιώματα για τους φοιτητές και τι έχει γίνει με το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας.
1: Να ξεκινήσουμε ανάποδα. Το παλαιό ΤΕΗ ηλεκτρολογίας έχει γίνει πλέον ΑΕΗ.
3: Ναι.
1: Έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει ΑΕΗ. Με το που τελειώσει κάποιος νέος το ΑΕΗ πλέον, είναι έτοιμος επαγγελματίας και έχει όλα τα δικαιώματα τις μεγάλες άδειες. Στην ουσία είναι μηχανικός. Ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, αυτό που λέγαμε παλιά. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει την επιχείρησή του. Από τις τεχνικές σχολές λοιπόν, όταν θα βγει, θα πρέπει να κάνει μία προϋπηρεσία σε κάποιο συνάδελφο ηλεκτρολόγο. Μιλάμε τώρα πάντα για τα διοδοτημένα επαγγέλματα. Πρέπει να έχει μία προϋπηρεσία ανάλογα σε ποια βαθμίδα σχολής είναι, 1 ή 2 χρόνια. Παίρνει την άδειά του και από εκεί και πέρα, εάν νιώθει έτοιμος, μπορεί και αυτός να βγει μόνος του στην αγορά εργασίας. Ή έχει την άδεια του τεχνίτη που εξελίσσεται σε αρχιτεχνίτη, σαφέστατα εξελίσσεται και η μισθολογική του κατάσταση, δίνει εξετάσεις και γίνεται και αυτός εργολήπτης. Μιλάμε πάντα για τα 5 αδειοδοτημένα επαγγέλματα που έχουμε στη χώρα.
2: Πάντως, επειδή πριν αναφερθήκαμε λίγο στο τι γίνεται στο εξωτερικό και στην Αμερική, εκεί πλέον είναι αυτό που λέμε, η ζωή καμιά φορά δεν είναι τις λύσεις. Πλέον οι νέοι φοβούμενοι ότι θα με τα όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία ναι, και του AI θα αντικατασταθούν, στρέφονται πια στα τεχνικά επαγγέλματα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, κυρία Δρούτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση το AI να σου αλλάξει τη λάμπα, ούτε να σου συνδέσει την κουζίνα, ούτε να σου φτιάξει τη βλάβη στο σπίτι σου στον πίνακα. Όσο και να εξελιχθεί, εκτός αν βγάλουμε και τεχνίτες ρομποτάκια. Είναι στο επόμενο που μπορεί να το δούμε γι' αυτό.
3: Πάντως έχουμε χρόνια μπροστά μας γι' αυτό.
1: Άρα μία-δύο γενιές μπροστά μας, ακόμα πιστεύω ότι δεν θα το δούμε αυτό. Οπότε είναι... Τα τεχνικά επαγγέλματα, είπαμε, είναι σωστή επιλογή για ένα νέο.
3: Γυναίκες ασχολούνται με τα τεχνικά επαγγέλματα. Εσείς, ανάμεσα στους 6 συνεργάτες σας, έχετε κάποια γυναίκα?
1: Όχι, δυστυχώς. Τα επαγγέλματα της οικοδομής δεν έχουμε γυναίκες, αλλά βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες διοικούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, καλτσοπία, κλωστοϊφαντουργία.
3: Εγώ έχω κάποιους φίλους οι οποίοι μου λένε, ψάχνω ηλεκτρολόγο, αν ήταν γυναίκα θα την έφερνα όσα και να ήθελε, θα τη στάδινα να πάω το αυτοκίνητό μου σε συνεργείο αυτοκινήτων.
1: Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, απλά δεν υπάρχει.
3: Δεν θέλουν.
1: Αν ερχόταν μια κοπέλα στο συνεργείο μου και μου έλεγε θέλω να εργαστώ αυτό, πολύ ευχαρίστως.
2: Νομίζω ότι εμείς είμαστε περισσότερο στα της οργάνωσης.
1: Ναι, το γυναικείο μυαλό έτσι είναι πιο θηλυκό.
2: Δηλαδή και σε ένα συνεργείο μπορεί να δεις μια γυναίκα, αλλά τις περισσότερες φορές είναι εκεί περισσότερο να οργανώνει την κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Αλλά και γιατί όχι να μπει και στο στίβο της επισκευής. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε. Δεν υπάρχει διαφορετικότητα μεταξύ άντρα και γυναίκα.
3: Σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
3: κύριε Δαμίγο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια Κυριακής.
3: Ο κύριος Κώστας Δαμίγος είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών και μιλήσαμε για την έλλειψη του προσωπικού σε σχεδόν 600 επαγγέλματα. Δεν υπάρχουν τεχνίτες. Τρομερό.
2: Εγώ θέλω να τα ψάξω αυτά τα 600. Προφανώς είναι ειδικότητες. Κάποια τα ξέρουμε, αλλά 600. Πάρα πολλά.
3: Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα.
2: Να με.
3: Ο Γιάννης τι λέει για το σουλάρι? Έχει γιορτή φασολάδας, κάτι τέτοιο?
2: Έχουμε πανηγύρι, χορός, φιλοξενία, παράδοση και φάτη νεολαία με την ξακουστή γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε στα μορφόρους.
3: Όχι πάλι γουρνοπούλα ρε φίλε.
2: Πότε
3: παντού
2: φαγές.
3: Καλοκαίρι παντού γουρνοπούλα, όπου και να ακούς. Δηλαδή όχι, η δικτατορία της γουρνοπούλας. Όχι, δεν θέλω.
2: Θες κάτι...
3: Να κάνουμε κάτι άλλο, μια
2: σαλάτα. Έχουν και τα vegan πανηγύρια.
3: Ωραία, να πάμε σε κάποιο τέτοιο. Είναι για φασέους αυτά?
2: Ναι.
3: Ο Λευτέρης είναι αγελαδοτρόφος. Γεια σου φίλε Λευτέρη. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ με τον κλιματισμό στο χωράφι. Όπως και εσείς. Αυτές τις μέρες που δένω φορτώνω τριφύλια και άγυρα στο χωράφι, έχω πρόβλημα λέει με τον κλιματισμό. Και σας καταλαβαίνω απολύτως για το άγχος που έχετε. Μου φαίνεται ότι αστειεύεται, αλλά κάνει το καλό χιούμορ.
2: Το ωραίο.
3: Το πολύ καλό χιούμορ κάνει. Λευτέρη, να είσαι καλά και να φορτώνεις τριφύλια. Όχι αυτή την ώρα. Μετά τις 5 ίσως το απόγευμα. Αλλά θα μου πεις...
2: Ή πολύ νωρίς το πρωί.
3: Ναι. Ξέρει έχει... καλύτερα από εμάς.
2: Καλά, ναι, προφανώς.
3: Αλλά, ναι.
2: Αλλά και ο κύριος Μανώλης εδώ πέρα.
3: Μανώλο.
2: Πολύ πρακτικό, σου λέει υπάρχουν και οι λεπτές ζακέτες, αν υπάρχει ασυμφωνία στη θερμοκρασία.
3: Εντάξει, ναι, υπάρχουν και οι ζακέτες. Ναι, ζακέτες, ναι. Ωραία. Ο κύριος Αβραμίτης τι λέει, ότι η γκρίνια ανεβάζει πάντα τη θερμοκρασία. Εντάξει, όμως όταν σε έναν εργασιακό χώρο είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας, αποκλείεται να υπάρχει γκρίνια, εκτός και
2: ο άντρας είναι πολύ γκρινιάρης από μόνος του.
3: Ναι, ή έχει περιθώρια βελτίωσης, ας πούμε, πώς να το πω, ναι, με έναν τρόπο.
2: Λοιπόν, και στον Δημήτρη εδώ μεταφέραμε το μήνυμά σου στον κύριο Δαμίγο.
3: Μάλιστα, και ο Βασίλης διαμαρτύρεται και λέει, ναι Ντόνα, το γυναικείο μυαλό για την οργάνωση, δηλαδή να κρατάει για τον εαυτό της τα εύκολα και να αφήνει τα δύσκολα στους άντρες.
2: Καταρχάς, ποια είναι τα εύκολα και ποια είναι τα δύσκολα, να μας το διευκρινίσεις.
3: Έχουμε συμφωνήσει ότι το γυναικείο μυαλό μπορεί να εκτελέσει πιο σύνθετες εργασίες. Είναι πιο καλό στο να κάνει αυτό που λένε multitasking.
2: Ναι, γιατί σας κάνουμε τα δύσκολα εύκολα. Και αυτό είναι πιο δύσκολο. Εδώ έχουμε και ενστάσεις παρεμβολές από την ομάδα μας έξω.
3: Ο Νότης Ανανιάδης διαμαρτύρεται.
2: Κάτσε, δεν έχουμε στρώσει ακόμα κόκκινα χαλιά. Περίμενε.
3: Διαμαρτύρεται και λέει ότι τον έχεις αποκαλέσει γκρινιάρη. Γιατί τον αποκαλέσεις γκρινιάρη? Διότι. Ναι, εντάξει, ναι.
2: Καμιά φορά είναι λίγο παραπάνω παραπονιάρης.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματικά οι γυναίκες θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να κάνουν τις τεχνικές εργασίες. Δεν συζητάμε τώρα στην οικοδομή να σηκώνουν τα δάρη που τα κάνει γερανός.
2: Θα σας πω κάτι, γιατί στο σπίτι μας δεν τα κάνουμε. Δηλαδή το να πας να αλλάξεις μια λάμπα ή κάτι που μπορεί να έχει μια ζημιά. Εγώ έχω ακούσει και πολλές φίλες μου
3: έχεις
2: και νέες κοπέλες
3: σου...
2: και ίδια το έχω επιχειρήσει.
3: Έχεις ακούσει από φίλες σου να έχουν αλλάξει λάμπα?
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το καλύτερο της
2: καλέ.
3: Έχω ακούσει κάποια κοπέλα που κάποτε άλλαξε μια λάμπα.
2: Και εγώ έχω αλλάξει.
3: Κάτι σαν αστικό μύθο.
2: Και όλοι κάναμε το σταυρό μας ότι το κατάφερα.
3: Άλλαξε λάμπα, όντως.
2: Με βλέπεις και είμαι εδώ, δεν έπαθε ηλεκτροπληξία.
3: Εντάξει, το ήξερα ότι μπορώ να.
2: Απλά αν δεις κανένα φριζαρισμένο μαλλί καμιά φορά, να ξέρεις από τι είναι. Λοιπόν, να πάμε όμως και σε άλλα σοβαρά θέματα.
3: Ναι.
2: Να πάμε στην κυρία Ελίνα Τσαγκάρη, η οποία είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Γιατί το έχουμε ξανανοίξει αυτό το θέμα, κανείς δεν είναι μόνος του και μας κάνει κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαγκάρη.
8: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δρούσα, καλημέρα κύριε Πολάτε. Ευχαριστώ.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είμαστε λίγο σε πιο καλοκαιρινό κλίμα, όμως.
3: Το καλοκαίρι ανάγκες για την
2: ομοδοσία. Οι ανάγκες δεν πάνε διακοπές.
3: Είναι μεγαλύτερες, όχι απλώς δεν πάνε διακοπές. Σωστά, κυρία Τσαγκάρη.
8: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι μεγαλύτερες, αλλά σίγουρα δεν πάνε διακοπές. Δηλαδή, επειδή το αίμα και τα προϊόντα του, που χαρίζεται μόνο από τον άνθρωπο, δεν παρασκευάζεται το αίμα, δίνεται κατευθείαν τον ένα μήνα, όταν εμείς πηγαίνουμε διακοπές, οι ανάγκες, όπως είπε και η κυρία Δρούτσα, δεν πηγαίνουν, ούτε τα χειρουργία, ούτε οι 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι, ούτε οι τοκετοί, ούτε οι πολυτραυματίες. Και έχουμε και αύξηση, όπως λέτε, υπό την έννοια ότι ο τουρισμός αυξάνει τον πληθυσμό μας. Είναι σχεδόν ανέφικτο να μην γύρουμε στην εποχική έλλειψη. Δηλαδή, παρότι ως κράτος πηγαίνουμε καλά στον χρόνο, το καλοκαίρι λόγω απουσιασμού γέρνουμε την εποχική έλλειψη. Σε αυτό το πλαίσιο η προσπάθεια του ΕΚΕΑ και των νοσοκομείων και όλων μας είναι να καταπολεμήσουμε πια την εποχική έλλειψη. Και σε αυτό το πλαίσιο καλούμε όλο τον κόσμο 18 με 65 ετών άνω των 50 κιλών και την Δευτέρα και την Τρίτη από ώρα 2 το μεσημέρι μέχρι και 8 σε συνεργασία με τη Στασή, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, το Μετρό Συντάγματος, με 10 λεπτά από το χρόνο μας πριν κάνουμε τη βαλιτσούλα των διακοπών, να χαρίσουμε 3 ανθρώπινες ζωές.
3: Μισό λεπτό τώρα, κυρία Τσαγκάρη. Πηγαίνουμε να μετακινηθούμε με το μετρό, που θα είναι και εύκολο γιατί θα είμαστε στο μετρό του Συντάγματος. Περιμένουμε να δώσουμε το αίμα. Είναι 10 λεπτά η διαδικασία, όπως λέτε. 15 λέω εγώ, άντε, αν μακάρι να υπάρχει μεγάλη ουρά. Μετά δεν πρέπει να καθίσουμε λίγο? Δηλαδή, θέλω να πω, να οργανώσουμε κάπως το χρόνο μας. Θα μπορούμε να μετακινηθούμε αμέσως?
8: Τα δύο ακριβώς.
3: Διότι συνήθως στην αιμοδοσία μας λένε να καθίσουμε μετά 10-15 λεπτά.
8: Σας λέω ακριβώς τη διαδικασία. Καταρχήν, ναι, μπορεί κανείς, ναι, να κλείσει ραντεβού.
3: Μάλιστα.
8: Ή μέσω τηλεφώνου, το οποίο είναι και στο διαδίκτυο και στην πρόσκληση και στο Facebook, ή μέσω, γιατί λίγο πολύ όλοι μπορούμε, ηλεκτρονικής εφαρμογής. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ ορθά λέτε, παίρνουμε το μετρό. Έρχονται και άνθρωποι που το ακούν στα μεγάφωνα και ευχαριστώ τη Στασή γι' αυτό. Περιμένουν λίγο, την πληρώνουν με την βοήθεια ενός εξειδικευμένου γιατρού, ένα ιστορικό, όπου έλεγχονται πραγματικά κάποια θέματα υγείας. Παίρνουμε την αιμοσφαιρίνη, ένα τρυπματάκι στο δάχτυλο είναι, ή την πιεσούλα.
3: Τρία λεπτά. Δίνουμε,
8: ναι. Μετά απλώνουμε το χεράκι μας, μια καρεκλίτσα με εξειδικευμένο προσωπικό, την κυριολεξία 10 λεπτά. Μετά καθόμαστε σε μια καρεκλίτσα, τρώμε κρακεράκι αλμυρό και πίνουμε ένα κυμό για να πάρουμε λίγο όγκο. Και 10 λεπτά μετά την αιμοδοσία, πραγματικά πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν θέλω κανείς να αυτοεξαιρεθεί, γιατί το προσωπικό είναι εξειδικευμένο. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος λόγος, εντάξει, αν κάποιος έχει κάποιο σοβαρό νόσημα, ένα χειρουργείο, AIDS, υπατήτιδα, ένα πολύ σοβαρό νόσημα, όχι. Αλλά επειδή υπάρχουν και μύθοι, γι' αυτό το λόγο λέω πάντα ότι εξειδικευμένο προσωπικό, μετά τη λήψη ιστορικού, μετά τον έλεγχο, θα κρίνει αν θα αποκλείσει. Ελάχιστοι άνθρωποι αποκλείονται. Άρα περιμένουμε όλους, είτε με ραντεβού, αλλά μια καρεκλίτσα περιμένει και αυτόν που μπορεί να μην έχει ραντεβού.
3: Μάλιστα, είναι μια διαδικασία 20 λεπτών και νομίζω ότι πραγματικά είναι άνθρωποι που μας ακούνε και είναι βέβαιο ότι είναι οι εθελοντές αιμοδότες. Έχετε μια εικόνα αν έχουν αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς οι εθελοντές αιμοδότες?
8: Πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας, γιατί είναι η βάση της τοποθεσίας μας. Πολλά πολλά χρόνια στην Ελλάδα και αυτή την κουλτούρα προσπαθούμε, συγγνώμη για τη σκληρή λέξη, να εκριζώσουμε. Ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό του συγγενικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, ομιγέννητο κάτι συνέβαινε σε κάποιον δικό μου άνθρωπο και πήγαινα one-off μια φορά και έδινα για να βοηθήσω. Η προσπάθειά μας στις εκστρατείες της ενημέρωσης, στην προσέλκυση, στα παιδιά, στα πανεπιστήμια και στο γενικό πληθυσμό είναι να καταλάβει ότι η έλλειψη και η επάρκεια επιτυγχάνεται μέσα από την τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Και ναι, έχω απόλυτη εικόνα μιας μεγάλης πρόοδου. Δηλαδή, σήμερα στην Ελλάδα συλλέγουμε περίπου 545.000 μονάδες αίματος και το ποσοστό της εθελοντικής αιμοδοσίας έχει φτάσει στο 70%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και πρέπει και η εθελοντική αιμοδοσία να γίνει τακτική εθελοντική αιμοδοσία. Δηλαδή να καταλάβουμε όλοι μας ότι μπορούμε χωρίς κανένα.
3: Τρεις φορές το χρόνο, κυρία Τσαγκάρη.
8: Τρεις φορές το χρόνο. Και αν μου επιτρέπετε, ακόμα και αν ακούγεται παράλογο, τρεις και τέσσερις.
3: Ναι.
8: Στοχευμένα, και το λέω αυτό με την έννοια του καλοκαιριού, στοχευμένα όλοι οι αιμοδότες ας δώσουν αίμα τον Ιούλιο πριν πάνε διακοπές, ας δώσουν αίμα τον Αύγουστο. Επειδή ακριβώς σας είπα ότι τα προϊόντα του αίματος δεν ζουν τόσο ώστε να κάνουμε απόθεμα. Άρα καλούμε όλο τον κόσμο και την Δευτέρα και την Τρίτη θα ξανακάνουμε με τη στασία.
3: Στο μετρό του Συντάγματος.
8: Στο μετρό στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και πρέπει να πω και ευχαριστώ για την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, γιατί πάντα άνθρωποι πολύ σημαντικοί όταν αφορά την προσφορά, όπως είναι οι αθλητές, οι Ολυμπιονίκες, στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Να είναι παρόντες λοιπόν και ο κύριος Σκιαθήτης Ολυμπιονίκης Σκοπηλασίας και η κυρία Καλκά.
3: Μπορώ να πω και κάτι άλλο, επειδή ακριβώς είπατε για αυτό το μικρό έλεγχο και την πίεση. Ακόμη και κάποιος να έχει ένα μικρό πρόβλημα, μπορεί να το δει και αυτός ο σύντομος ο έλεγχος που κάνετε. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει υψηλή πίεση. Θα το δει ο έλεγχος αυτό, και κάποιος μπορεί να μην έχει μετρήσει ποτέ την πίεση του. Στον έλεγχο αυτό είστε στο μετρό του Συντάγματος, εφόσον βλέπετε ότι δεν έχει ουρά, σταματήστε να δώσετε αίμα, θα βοηθήσετε κάποιον συνάνθρωπο, θα κάνετε μια καλή πράξη και το καλό πάντα επιστρέφει.
8: Ακριβώς έτσι είναι, να ξεκαθαρίσω μόνο ότι δεν κάνουμε γενικές εξετάσεις.
3: Δεν κάνετε γενικές εξετάσεις, το ξέρω, λέω.
8: Έτσι, δηλαδή είναι άλλο ένα κομμάτι που λέω ότι δεν τρώω το πρωί και πηγαίνω και κάνω έλεγχο για τον εαυτό μου, και είναι ένα άλλο κομμάτι που λέω ότι κοιμάμαι καλά το βράδυ, τρώω ξυνατοστάκι, πίνω και λίγο νεράκι και πηγαίνω να δώσω αίμα, όπου μου μετράνε την αιμοσφαιρίνη, όπου μου μετράνε την πίεση και μου παίρνουν ιστορικό.
3: Ναι.
8: Δεν υπάρχουν πολλοί λόγοι που να αποκλείσουν κάποιον άνθρωπο να μην δώσει αίμα.
3: Μάλιστα.
8: Δεν πρέπει να υπάρχει φοβία πάνω σε αυτό. Είναι απολύτως ασφαλές, γιατί η χώρα μας είναι ασφαλές και να δίνω αίμα και να μεταγγίζομαι.
3: Ακούτε την κυρία. Ακούτε την κυρία Έλενα Τσαγκάρη, είναι η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα στις 13 και 14 Ιουλίου. Ρωτάει η Ιωάννα, είναι κάποια γνωστή μου η οποία κάνει μεταγγίσεις. Χρειάστηκε όμως αίμα και δεν μπόρεσε να έχει αυτή την βοήθεια. Τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που κάνουν μεταγγίσεις?
8: Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων που χρήζουν μετάγγισης, να πω στην ακροατριά σας. Αίμα μπορεί να χρειαστεί από μια γυναίκα χωρίς κανένα παθολογικό πρόβλημα που έχει πρόβλημα σαν το κετό, από ένα κάταγμα, από πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που είναι 4.000 και μεταγγίζονται 2 φορές ή και 3 φορές το μήνα. Και γι' αυτό ο στόχος μας είναι να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Προσπαθούμε να κάνουμε και προτεραιοποίηση αναγκών αν υπάρχει κάποια εποχική έλλειψη. Αυτό που όλοι μας μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αίμα 3 φορές το χρόνο, ώστε κανείς συνανθρωπός μας, ακόμα και για το ελαχιστότερο πρόβλημα, όχι έλλειψη να μην έχει, ούτε καν αναβολή και καθυστέρηση.
3: Μάλιστα. Κυρία Τσαγκάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί δεν μπορούν όλοι να δώσουν αίμα. Πολλές φορές στην αιμοδοσία έχω δει ανθρώπους που με όλη τους την καρδιά πήγαν για να γίνουν και εθελοντές αιμοδότες και να δώσουν για κάποιον δικό τους άνθρωπο, για κάποιο συγγενικό τους φιλικό πρόσωπο που χρειαζόταν, και δεν μπορούσαν λόγω ακριβώς του ότι έγιναν αυτές οι μικρές εξετάσεις για την πίεση και την αιμοσφαιρίνη και δεν μπορούσαν να δώσουν. Όσοι λοιπόν μπορούμε, νομίζω ότι έχουμε ένα λόγο.
8: Ανεξάρτητα από πρόβλημα συγγενικού προσώπου, όλοι όσοι μπορούμε, που είμαστε πάρα πολλοί, τρεις φορές το χρόνο, εν δυνάμει όλοι μας κάποια στιγμή θα το χρειαστούμε, δίνουμε αίμα για τον άγνωστο συνάνθρωπο, χαρίζουμε ζωή με 10 λεπτά από το χρόνο μας.
3: Αν κάποιος είναι εθελοντής αιμοδότης, κυρία Τσαγκάρη, και χρειαστεί εκείνος το αίμα, είτε από κάποιο ατύχημα είτε για κάποιο άλλο, ο ίδιος θα έχει κάποια προτεραιότητα ή όπως συμβαίνει με όλους?
8: Όλοι βλέπουμε την Ελλάδα και τους ασθενείς και τους αιμοδότες ως ένα. Δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής ή της προτεραιοποίησης του προϊόντος. Υπάρχει στο σύστημα. Δηλαδή, δίνω σήμερα, μπορεί να πάρει κάποιος στο Βόλο, στα Κύθυρα. Το θέμα είναι να πετύχουμε όλοι μαζί την επάρκεια για όλους. Δεν υπάρχει πια η έννοια της τράπεζας αίματος, δεν υπάρχει η έννοια της ανταλλαγής. Αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι χαρίζουμε ζωή, ναι, και όλοι μας εν δυνάμει μπορεί να το χρειαστούμε. Είμαστε πολύ κοντά στην απόλυτη επάρκεια. Καταπολεμούμε φαινόμενα εποχικής έλλειψης το καλοκαίρι ή το χειμώνα που υπάρχουν ιώσεις και αποκλείουν αιμοδότες. Άρα αυτό που μπορούμε να πούμε στον κόσμο είναι όλοι από 18 μέχρι 65 υπάρχουν άνθρωποι που θα μας πούνε υπεύθυνα αν μπορούμε ή όχι, να δίνουμε τρεις φορές το χρόνο, ώστε κανείς συνανθρωπός μας να μην το στερηθεί ούτε να καθυστερήσει.
2: Δεν κοστίζει τίποτα, ούτε το χρόνο μας, όπως μας περιγράψατε και τη διαδικασία, και η αξία της πράξης αυτής είναι ανεκτίμητη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τσαγκάρη.
3: Το ρωτάει μία ακροάτρια τώρα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θα είναι μόνο, κυρία Τσαγκάρη, για αίμα, δεν θα είναι και για αιμοπετάλια τώρα 13-14 στο μετρό του Συντάγματος?
8: Κοιτάξτε, υπάρχει, πείτε στην ακροάτρια σας ότι το αίμα το ολικό που συλλέγεται στην Αττική, αίμα θα είναι δηλαδή μόνο 10 λεπτά, το συλλέγουμε όπου και να δοθεί, σε όποιο νοσοκομείο και να δοθεί, όπου δοθεί στην Αττική, στο ΕΚΕΑ, και από εκεί με σύγχρονη τεχνολογία εξάγουμε στο ΕΚΕΑ και αιμοπετάλια. Άρα δεν θα κάνουμε εκεί αιματοπετρελαιο αφαίρεση, αλλά από το αίμα που θα δώσει η κυρία αν έρθει, θα εξάγουμε στο ΕΚΕΑ με επεξεργασία και αιμοπετάλια και πλάσμα. Άρα με τα 10 λεπτά από το χρόνο όποιος έρθει θα σώσει όχι μία ζωή με το αίμα, τρεις ζωές.
2: Πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι που ήσασταν εδώ μαζί μας και υπενθυμίζουμε το κάλεσμα λοιπόν 13 και 14 Ιουλίου, αύριο μεθαύριο δηλαδή, στο μετρό του Συντάγματος για εθελοντική αιμοδοσία. 2 με 8 λοιπόν. Περνάτε από το Σύνταγμα, κάντε μια στάση.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Έλενα Τσαγκάρη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα. Όχι για Πειραιά που λέει το τραγούδι. Πάρτε το μετρό για Σύνταγμα. 13 και 14 από το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ.
2: Και στο χρόνο σας απλά υπολογίστε 10 λεπτάκια παραπάνω ότι θα παραμείνετε εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε και άλλα θέματα.
3: Έχουμε
2: και τα θέματα
3: πολλά.
2: Θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά.
3: Θα τα βρούμε.
2: Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέγαμε πριν για τους καυγάδες, για το air condition, και τώρα εσύ μου είπες πριν ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, έρχονται και άλλες ζέστες. Τι θα κάνουμε?
3: Εγώ θα σου πω ότι ανεβαίνουν θερμοκρασίες.
2: Έτσι
3: δεν
2: μου
3: είπες. Δεν το είπα.
2: Αν δεν ξέρω, κάτσε το να μας τα πει καλύτερα η Όλγα Παπαβούγλη, μετεωρολόγος μας, γιατί θα τσακωθούμε τώρα για τη θερμοκρασία με τον Μάκη.
3: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Ανεβαίνει, τι γίνεται?
9: Μην τσακώνεσαι, καλημέρα. Θα ανέβει η θερμοκρασία όντως και σήμερα θα είναι μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα για τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή ημέρα, όπου γενικότερα σε παιδινά τμήματα στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, στις πεδιάδες της Μακεδονίας, προς την Ανατολική Στερεά και στην Ανατολική Πελοπόννησο, πάλι σε κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα, θα θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 37 με 38, ίσως και εκεί προς τα Τρίκαλα να αγγίξουμε ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Όμως η γενικότερη εικόνα, δηλαδή τα περισσότερα υπηρετικά τμήματα, θα είμαστε κοντά στους 34 με 37 βαθμούς. Ενώ φυσικά πιο συγκρατημένες στενή θερμοκρασίες προς εκεί στα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, γιατί εκεί δρά το Μελιτέμι που φτάνει και τα 6 μποφόρ, επομένως κρατά πιο δροσερές συνθήκες. Αυτή είναι η εικόνα για τη σημερινή μέρα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Γενικά σήμερα όμως δεν θα λείψουν και οι μπόρες και οι καταιγίδες. Θα ξεκινήσουμε από το μεσημέρι στα ορεινά της χώρας, εκεί στην Πίνδο, κυρίως στα ορεινά εκεί στην Πίνδο, και από το απόγευμα θα περάσει μία μικροδιαταραχή και θα ενισχύσει την αστάθεια προς τη Μακεδονία και στη Βόρεια Θεσσαλία, όπου θα βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινές και νεορεινές περιοχές. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Τώρα, αύριο και μεθαύριο θα ενισχυθούν τα μελιτέμια στο Αιγαίο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτόματα ότι θα πέσει λίγο θερμοκρασία στα ανατολικά. Μην φανταστείτε κάτι ακραίο, δηλαδή δεν θα δούμε 39 βαθμούς, θα δούμε 37. Ενώ θα ενισχυθεί παράλληλα και κίνδυνος για τις πυρκαγιές.
3: Συγγνώμη, 39 βαθμούς μας είπες ότι θα έχουμε αύριο.
9: Ναι, σήμερα, όχι, σήμερα.
3: 39 είναι κοντά στο 40.
9: Δηλαδή
3: σχεδόν οριακά.
2: Είδες, για να σου έχω την ιδανική θερμοκρασία στο στούντιο, ούτε που κατάλαβες έξω ότι έχει τόση πολύ ζέστη.
9: Σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη και στα νομοατική. Θα φτάσουμε κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά τμήματα που δρά βοριά στους καταβάτης θα φτάσει ακόμα και 37 βαθμούς.
2: Εντάξει, Ιούλιος. Τι να κάνουμε τώρα.
9: Ναι, ακριβώς. Είναι ο θερμότερος μήνας του καλοκαιριού. Δεν μιλάμε βέβαια για συνθήκες καύσωνας. Σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται τα κριτήρια.
2: Καλά, δεν τα έχουμε πάει μέχρι τώρα, Όλγα, εσύ που μελετάς τα δεδομένα.
9: Πάρα πολύ καλά. Είναι το τρίτο κύμα καύσωνα που βιώνει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη. Καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Στην Ισπανία την Πέμπτη που μας πέρασε η θερμοκρασία έφτασε τους 40,7 βαθμούς Κελσίου και ήταν υψηλότερη των 112 ετών, φανταστείτε. Και εκεί θα παραμείνει αυτός ο ισχυρός και επίμονος υποτροπικός αντικυκλώνας, θα εγκλωβίζει αυτές τις θερμές αέριες μάζες και θα τις ανατροφοδοτήσει αυτές τις περιοχές. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα να μένουμε και ισχυρές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες και προς την Ιταλία, στη γειτονική μας χώρα. Όπου θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ειδικά προς την Σαρδινία, στα νότια τμήματα της Ιταλίας. Εμείς θα έχουμε κατά διαστήματα ζεστές ημέρες. Ιδιαίτερα ζεστή ημέρα θα είναι και η Τετάρτη και η Πέμπτη, όπου θα βλέπουμε κοντά στους 37 με 38 και τοπικά πάλι σε παθείς περιοχές στη ζέστη, ίσως και 39. Όμως την Παρασκευή φαίνεται πάλι μια μικρή πτώση.
2: Και για τα μελιτέμια που μας είπες.
9: Θα παραμείνουν ισχυρά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, θα φτάνουν τα επίπεδα της θύελλας, μάλιστα την Τρίτη τοπικά προς τα ανατολικά τμήματα, δηλαδή έως 8 μποφόρ. Επομένως, αυτό θα έχει μια επίδραση στη θερμοκρασία και μια μικρή πτώση. Πάλι όμως το τονίζω, τη μικρή πτώση, ενώ ότι θα έχει ζέστη, αλλά όχι τόσο πολύ όσον αφορά τη σημερινή μέρα.
2: Ναι, και
9: όσον
2: αφορά την προσοχή.
3: Οχτάρι, θα επηρεαστούν ίσως και τα ακτοπλοϊκά.
9: Ναι. Όχι, γιατί είναι σε πολύ μικρό γεωγραφικό εύρος, απλά θα έχουμε υψηλό κυματισμό.
3: Ναι.
9: Να πούμε ότι θα αυξηθεί φυσικά και κίνδυνος για πυρκαγιές. Θεωρώ ότι η Κρήτη θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό, γιατί στο νότιο κριτικό πέλαγος θα αναμένονται και πολύ ισχυρές ρηπές. Επομένως, προσοχή. Την Τετάρτη θα παραμείνουν τα ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα ανέβει και η θερμοκρασία. Δηλαδή, πάλι προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, πάλι σε επιμείνες περιοχές, θα φτάσει κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και 39. Να πούμε ότι από την Πέμπτη θα ενισχυθεί και η αστάθεια στη χώρα μας. Θα έχουμε περισσότερες μπόρες και καταιγίδες, στα βόρεια κυρίως ορεινά τμήματα, αλλά θα παραμείνουν υψηλές θερμοκρασίες.
2: Θα τα δούμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Όλγα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παραδική πρόγνωση.
3: Και εσάς σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν στην ακρόαση και να συνεχίσετε εδώ στους 105,8.
2: Γιατί έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά και όπως καταλάβετε έρχεται ο Νότης Ανανιάδης, αλλά πριν η Μιράντα Σκαρβαδόνη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και εμείς, Μάκη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα Σαββατοκύριακο.
3: Από Μαρία Κόντου που ήταν στην αρχισυνταξία, Αθηνάς Αλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Ντόνα Δρούτσα.
2: Και Μάκη Πολάτο, τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Γλυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέος γύρος στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα επεισόδια στο Ορμούζ. Κλειστά τα στενά, επιθέσεις και νέες απειλές. Αποδίδουμε δικαιοσύνη. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη Μαρφίν. Ποιοι είναι οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν για τους νεκρούς? Η ομάδα των 12, η 5 της επίθεσης και η αποκάλυψη των ρόλων. Ο γόνος εύπορης οικογένειας και τα 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ζυγίζεται η αξία των νεκρών. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Τις επαφές στο κινητό του 29χρονου ψάχνουν οι αρχές. Το πέταξε όμως με την προστατευτική θήκη και οι αστυνομικοί το βρήκαν ανέπαφο. Απειλητικά μηνύματα και στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Έγραψαν «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας». «Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες», λέει ο Παύλος Μαρινάκης. «Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι», η δήλωση στο Earth News της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση των ΗΠΑ προς την Τουρκία για τα F-35. Είναι βαρύδι για την Άγκυρα το κάζους μπέλι, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Κατέληξε ένας από τους πολυεγκαυματίες της φωτιάς στον Ασπρόπυργο. Πέθανε και ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος. Έως και 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, ισχυρά μελτέμια και αυξημένος κινδύνος πυρκαγιών. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι εκπτώσεις, ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στη χώρα μας, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου. Νεκρό το μέλος του πληρώματος του κυπριακού πλοίου που χτύπησε το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν με πειρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει ο Χέξεθ. Αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο γύρο στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ το Κουβέιτ μιλά για κλιμάκωση που θα επιδεινώσει την αστάθεια στην περιοχή. Και έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Θάνο.
4: Έχουμε μια κλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου, η οποία αλήθεια που μπορεί να οδηγήσει.
5: Σε νέα φάση, επικίνδυνης κλιμάκωσης έρχεται. Βλέπουμε η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Κυριακής νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων. Το τρίτο μέσα λίγες μέρες θάνω, μετά την επίθεση που αποδίδει στις Ιρανικές δυνάμεις εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιουλίου. Είχαν στόχο την υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και εμπορικών σκαφών που διέρχονται από τη στρατηγική σημασία σε θαλάσσια οδό. Η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αντίδραση στις ενέργειες της θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή απάντηση. Παράλληλα, διεμήνυσε.
4: Νομίζω ότι το κλειδί πλέον σε όλες αυτές τις εξελίξεις είναι τα στενά του Ορμούς. Άνοιξε Σουσάμι, κλείσε Σουσάμι.
5: Εννοείται. Και το παιχνίδι, βέβαια, στα χέρια ποιου, Θάνο, των φρουρών της Επανάστασης.
4: Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Ποιος κάνει, ποιος ασκεί το πολιτικό παιχνίδι στην περιοχή και ποιος έχει το πάνω χέρι. Και από ό,τι φαίνεται, οι φρουροί της Επανάστασης.
5: Να πούμε όσον αφορά με το πλήγμα στο Κυπριακή Σημαία σε πλοίο Θάνο. Η Κύπρος διερευνά αυτό το πλήγμα. Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κωνσταντίνος Λεμπιώτης, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι διερευνάται αυτό το πλήγμα στα στενά του Ορμούς, τα μέλη του πληρώματος ότι είναι ασφαλή και έχουν απομακρυνθεί σε γειτονική χώρα, πλην ενός μέλους του πληρώματος που αρχικά ήταν αγνοούμενο αλλά αργότερα εντοπίστηκε νεκρός.
4: Κατερίνα, έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς.
5: Βεβαίως.
4: Έχουμε χτυπήματα, έχει χτυπηθεί και ένα κυπριακό πλοίο και τελικά βρέθηκε νεκρό το μέλος που θεωρήθηκε αρχικά αγνοούμενο.
5: Ναι, ακριβώς. Όλα τα μέλη του, συγγνώμη σε διακόπτω, όλα τα μέλη μεταξύ των μελών του πληρώματος, να πούμε, δεν περιλαμβάνονται Κύπροι υπήκοοι, θα είναι ξεκάθαρο.
4: Σε αυτό το σημείο λοιπόν, Κατερίνα, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Για να ακούσουμε, μίλησε στο σταθμό μας νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία. Να ακούσουμε τι είπε για τα γεγονότα αυτά.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς οι όροι του μνημονίου είναι τέτοιοι που δεν επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για μια οριστική ειρήνη. Άρα λοιπόν γίνονται διαρκώς επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, ενώ το Ιράν παίζει το χαρτί εντός εισαγωγικών του κλεισίματος των στενών του Ορμούς, έτσι ώστε να πάρει περισσότερα από τις διαπραγματεύσεις οι οποίες συνεχίζονται. Νομίζω ότι η κλιμάκωση δεν ευνοεί κανέναν, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι είμαστε μακριά από το να ελπίζουμε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
4: Μπορεί κανείς σε αυτό το κλίμα να μιλήσει για εκεχηρία και ζωντανές διαπραγματεύσεις?
6: Θεωρώ ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, διότι και οι μεσολαβητές προσπαθούν έτσι ώστε να μην τυναχθεί στον αέρα η κατάσταση η οποία υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως το ίδιο το μνημόνιο είναι αρκετά ασαφές και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι επιθέσεις σε κατέρωθεν τον τελευταίο καιρό όπως και σήμερα. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως, αν υπάρξει μια παράταση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ακόμα και αργότερα από την προθεσμία του Αυγούστου, θα είναι κάτι πολύ θετικό και για τις δύο χώρες και για την ειρήνη και για την παγκόσμια οικονομία.
4: Ναι, αυτό το τελευταίο θα ήθελα λίγο να το φωτίσουμε. Τι σηματοδοτούν οι εξελίξεις για την παγκόσμια οικονομία?
6: Όσο υπάρχει ένταση και κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, τόσο το χειρότερο για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ανεβαίνουν. Ταυτόχρονα όμως, όταν υπάρχει και φοβία για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, εφόσον και κλιμάκωση υπάρχει και δεν υπάρχει προοπτική για μια οριστική συμφωνία, προφανώς δημιουργείται αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές. Από εκεί και πέρα, προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, μαζί με κάποιες χώρες της Ασίας, όπως κυρίως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, οι οποίες εισάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο όχι μόνο από το Ιράν, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου.
4: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τζογόπουλο. Κατερίνα, το λόγο σε σένα.
5: Λοιπόν, όσον αφορά το πλοίο, το κυπριακό πλοίο, έτσι, να πούμε ότι το πλήρωμα έχει εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Αμνές στο πλοίο, δέχθηκε την επίθεση ενώ επλεθάνω 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο Σουλτανάτο του Ομάν. Σημαντικό αυτό. Το διοικητήριο λοιπόν των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά την απροκάλυπτη επίθεση των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του ΥΠΟ, Κυπριακή Σημαία Πλοίου Μεταφοράς Εμπορεύματοκιβωτίων, που έπλεε στα στενά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέξτεθ, δήλωσε μετά το χτύπημα ότι το Ιράν έκανε μια πολύ κακή επιλογή, ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά, και ότι τώρα πληρώνει το τίμημα.
4: Μάλιστα.
5: Οι Αμερικανοί λοιπόν βομβαρδίζουν τοποθεσίες στο νότιο Ιράν μετά το χτύπημα. Εκρήξεις ακούστηκαν σε πολλές τοποθεσίες, μεταξύ άλλων Μπαντάρ Αμπά, Σιρίκ, Μπουσέρ κλπ. Και το νησί Κέσμου. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν θάνο ένα τρίτο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους.
4: Λοιπόν, προτείνω να μείνουμε σε αυτά. Θα επανέλθουμε αν έχουμε νεότερες εξελίξεις από αυτή τη νέα κλιμάκωση. Προς το παρόν, επί του παρόντος, να ευχαριστήσουμε θερμά την Κατερίνα Ιωαννίδου. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στις συλλήψεις υπόπτων για απόδοση δικαιοσύνης στην υπόθεση της Μαρφίν, αλλά και στην πρόσφατη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός κάνει ακόμα αναφορά στο διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, αλλά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για μείωση στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος του Αυγούστου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αρχής γενομένης λοιπόν από τις συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για τις δολοφονίες στον εμπρισμό της Μαρφίν και στις εμπριστικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός μιλάει για την ανάγκη ενός κοινού μετώπου που θα στερήσει, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Τον λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη, είναι η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εστιάζει την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του και στο διεθνές περιβάλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά το πέσιμο της αυλαίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Έθεσε εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκη στο τουρκικό κάζους μπέλι και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων κρατών μελών. Στα της οικονομίας, όπως πολύ σωστά ανέφερε Στάνο, οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά, θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Και όπως υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα πλέγμα από κινήσεις το οποίο τη δική τους ηχό αφήνουν το fuel pass, αλλά και η στήριξη στο ντίζελ. Υπάρχει επίσης και μια οικονομική εικόνα στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετίζεται με το μέτωπο των ξένων επενδύσεων, εκεί που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ρεκόρ 35 ετία. Είναι ένα ιστορικό ρεκόρ. Όλος ο επενδυτικός κινητήρας σε μεγάλο βαθμό τροφοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ολοκληρώσει 256 ορόσημα και με την επόμενη δόση φτάνουμε το 82% του συνολικού προγράμματος, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι κυρίαρχο στη διάρκεια των τελευταίων υπουργικών συμβουλίων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μηνύματα προς τους υπουργούς, προκειμένου όλα τα έργα που είναι ενταγμένα εκεί να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του.
4: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και πάμε να δούμε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση αυτή του Πρωθυπουργού που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Έντονες ήταν αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντησή του αναφέρει πως η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, πάντα αναφερόμενος στις εξελίξεις στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ανέφερε ο Πρωθυπουργός που έγιναν στην Άγκυρα, για να την έχετε, όπως λέει στον Πρωθυπουργό, στον αυτόματο πιλότο. Δεν συγχωνεύονται ολιγορίες ούτε λανθασμένες βεβαιότητες. Αναφέρει ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ Θάνο, απευθυνόμενος πάντα στον Πρωθυπουργό προσωπικά, πως το κάζους Μπέλη δεν είναι απλά ιστορική ανορθογραφία, είναι απειλή και προσβολή της Ελλάδας. Και η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένα δεύτερο κάζους Μπέλη που κρέμεται πάνω από τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον κάζους Μπέλη που κρέμεται πάνω από τη χώρα. Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί 7 χρόνια δεν ανέπτυξε

0: διότι εμπλέκει την χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του οποίου διατηρούνται οι απαράδεκτες απειλές πολέμου με την σύμμαχο Τουρκία. Τα όσα δε υποκριτικά επικαλείται, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός, για τις εξωγενείς ανατιμήσεις, για την πολεμική ακρίβεια που φορτώνει στο λαό, είναι κοροϊδία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πολυμέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με αιχμή τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην αναρτησή του, εξαπολύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος πως ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας συγγνώμη προς ο Πρωθυπουργός, δεν βρήκε ούτε μία λέξη για τον θάνατο του 20χρονου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος. Η κυβέρνηση σιωπά στην αστυνομική αυθαιρεσία, τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτουν, ξεκινά την ανάρτησή του από τη Μαρφίν, όπου η μνήμη των θυμάτων βεβαίως έχει τον απόλυτο σεβασμό μας, αναφέρουν, αλλά ας μας επιτρέψει να διατηρούμε αμφιβολίες για το αν πράγματι έχουμε φτάσει στον εντοπισμό των δραστών, μέχρι βεβαίως να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης
1: πολύ καταλήγει, σημαντική, πάρα πολύ σημαντική
0: πάρα
1: η αιχμή αυτή, έτσι.
0: Αιχμή,
1: δηλαδή, επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητεί την επιχείρηση των αρχών, έτσι. Δηλαδή αυτό ακριβώς είναι πραγματικά, κάνει εντύπωση, κάνει αίσθηση αυτή η αιχμή.
0: Και παρακάτω θα σου πω, γιατί την ίδια αιχμή αφήνει και η ελληνική λύση. Να ολοκληρώσω όμως αυτό, να σου πω ότι αναφέρουν ακόμη καταληκτικά πως ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει για αυτή τη διαχρονική αποτυχία της πολιτείας, αντί να χρησιμοποιεί τη Μαρφίν ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης. Πολύ σημαντική η αιχμή αυτή, όπως βλέπεις. Να σου πω τώρα, θα είναι τέλος η ελληνική λύση, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρει πως ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητά του, εκμεταλλευόμενος ένα γεγονός που δεν αφορά την κυβέρνησή του αλλά τις διοκτικές αρχές, και για το οποίο σήμερα πανηγυρίζει, ενώ θα έπρεπε να απολογείται, καθώς επί 7 χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στη διερεύνηση του εγκλήματος της Μαρφίν.
1: Τώρα, Ευγενία, να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και οι αποφάσεις στο κόμμα, παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολωμένο. Θα έλεγε κανείς ορατό της μηδέν.
0: Έτσι θέλουν να πιστεύουν, μάλλον όχι. Υπάρχει ορατότητα, έτσι τουλάχιστον πιστεύει το τρίδημο Πολάκη Θεοδωρού Παπάς. Ότι υπάρχει και η δυνατότητα ότι μπορούν αυτόνομα να κατέβουν. Είναι ένα κόμμα που υπάρχει εδώ, όπως είπε ο κύριος Παπάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, δεν διαλύεται. Να τα πάρω όμως από την αρχή.
1: Δεν
0: τα
1: έχουμε πάρα
0: πάνω
1: πολύ χρόνο. Να πούμε απλά ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ανατρέπει την προηγούμενη απόφαση.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τώρα στη μη σύμπλευση με την Ελλάς και επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επιστρέφει ο κύριος Πολάκης στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμούν πως δεν υπήρχαν λόγοι, το βαρύ τουλάχιστον, οι οποίοι να τον έβγαζαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, θα συζητηθούν αύριο, αλλά και στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Πάντως αυτό που διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου είναι ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτοι προς τις εκλογές, και τα όποια θέματα είναι να συζητηθούν θα συζητηθούν εκ των έσω, και βεβαίως παίρνουν αποστάσεις από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι όπως είπε ο κύριος Παπάς, δεν νοείται, δεν νοείται για ένα κόμμα της αριστεράς να μην μπορεί να συνομιλήσει παρά μόνο κατά μόνας με τον κύριο Τσίπρα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην υπόθεση της Μαρφίν να περάσουμε, είδαμε τις πολιτικές αντιδράσεις. Τα στοιχεία που συνέλεξε η αντιτρομοκρατική για υπόθεση εκρηκτικών το 2020 αποδείχθηκαν κομβικής σημασίας για την ταυτοποίηση

0: τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίο, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου μετά το ανώνυμο email που έφτασε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο ο αποστολέας κατονόμαζε ως φερόμενους δράστες τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και την 46χρονη που αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα από την Μεγάλη Βρετανία. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Στάμουν, να το ακούσουμε.
1: Είναι μια παλιά υπόθεση με εκρηκτικά και συγκεκριμένα από το 2020, η οποία τότε είχε ξεχνιαστεί από τα στελέχη της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας. Ήταν αυτή η οποία ξεκλείδωσε τις έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν μετά το ανώνυμο email που είχε σταλεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το οποίο κατονόμαζε ως τους δράστες της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010, τους δύο 42χρονους και τη 46χρονη, η οποία αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών. Η συγκεκριμένη υπόθεση λοιπόν αφορούσε κάποια εκρηκτικά, κάποιες πυροκροτητές και σφαίρες που είχαν εντοπιστεί σε μια υπόγεια αποθήκη στην περιοχή του Κουκακίου, την οποία είχε ενοικιάσει ένας αντιεξουσιαστής γνωστός για τις σχέσεις του και τη συνεργασία του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του εφοπλιστή Μιλωνά. Από την αποθήκη λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα ευρήματα, είχαν κατασκευθεί και κάποιοι σκληροί δίσκοι με ψηφιακά αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες, στις οποίες υπήρχαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από καλοκαιρινές διακοπές το 2009. Ένα χρόνο πριν λοιπόν από καλοκαιρινές διακοπές, ήταν ωστόσο αρχεία τα οποία με την τεχνολογία που υπήρχε τότε δεν μπορούσαν να αναλυθούν περαιτέρω και γι' αυτόν τον λόγο παρέμειναν στο φάκελο μέχρι ότου το ανώνυμο email έφτασε στο ελληνικό FBI και ξεκίνησε η σύγκριση με φωτογραφίες και βίντεο των τριών προσώπων, των 42χρονων και της 46χρονης, τόσο από την επίθεση το πρωί της 5ης Μαΐου στην Οδό Σταδίου, όσο φυσικά και από πορείες τα επόμενα χρόνια. Για τα εγκληματολογικά εργαστήρια λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό αλγόριθμο αλλά και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, κατάφεραν στην ουσία να καταλήξουν σε συγκεκριμένα βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως έχουν να κάνει κυρίως με το ακριβές ύψος των τριών προσώπων, τα χέρια τους, τα αυτιά τους, τα ρούχα που φορούσαν, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο περπατούσαν. Οι ερευνητές λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα τρία συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή οι δύο 42χρονοι και 46χρονοι, είναι η παρέα από το 2009, που φαινόταν στις καλοκαιρινές διακοπές το 2009, και ένα χρόνο μετά έδρασε ως εγκληματική ομάδα στην Οδό Σταδίου. Η αστυνομία θεωρεί πως ο εμπρισμός της Μαρφίν ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο από μια ομάδα 12 αναρχικών, οι οποίοι δρούσαν με συγκεκριμένους ρόλους και διακριτούς ρόλους. Η παρουσία των 12 έξω από την τράπεζα στην Οδό Σταδίου επιβεβαιώνεται και από ένα φωτογραφικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αρχές από το 2021 και το είχε παραδώσει ένας φωτορεπόρτερ, ο οποίος κάλυπτε τη διαδήλωση. Σε αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν φαίνεται ότι από τους 12, οι 5 είναι αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την επίθεση, ρίχνοντας τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας. Συγκεκριμένα λοιπόν ο ένας από αυτούς σπάει την τζαμαρία της εισόδου με μια βαριοπούλα, πετάει ο δεύτερος τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό και στη συνέχεια μάλιστα ρίχνει και ένα έφλεκτο υγρό ώστε να επιταχύνει την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Από αυτούς τους 5 οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους 3. Επειδή ωστόσο οι φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης ήταν θολές, οι αστυνομικοί με βάση 9 μαρτυρίες έδωσαν αριθμούς στους δράστες. Συγκεκριμένα λοιπόν ο αριθμός 8 ήταν αυτός ο οποίος είχε σπάσει την τζαμαρία της τράπεζας, ο 10 είχε πετάξει τη Μολότοφ και ο 11 έδινε τις οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Σε εκείνες τις φωτογραφίες λοιπόν, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες 42χρονος είναι αυτός ο οποίος πάει με τη βαριοπούλα την τζαμαρία και ταυτοποιήθηκε από όλο αυτό το υλικό που είπαμε και κυρίως επειδή είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό το σακίδιό του. Σε όλο το υλικό φαίνεται να φοράει σε αυτές τις φωτογραφίες και από το 9 μέχρι το 21 να κρατάει ένα σακίδιο το οποίο έχει ζωγραφισμένα με μπογιά 3 αστέρια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο διακρίθηκε από το ειδικό λογισμικό και έτσι κατάφεραν αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη του. Ο δεύτερος είναι εκείνος ο οποίος δίνει τις οδηγίες, ενώ η 46χρονη φέρεται να στέκεται στον πρώτο συλληφθέντα, δίπλα τον πρώτο συλληφθέντα και να έχει στην ουσία βοηθητικό ρόλο. Η 46χρονη, να πούμε ότι η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών και σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στον Μπράιτον της Μεγάλης Βρετανίας, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε αυτοβούλως με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας, δήλωσε πως είναι εδώ, είναι αθώα και προτίθεται μέχρι τις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα, προκειμένου το πρωί της Τρίτης να βρεθεί ενώπιον της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας μαζί με τους δύο 42χρονους συλληφθέντες και να καταθέσει όσα γνωρίζει.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου. Τώρα, αισιόδοξος για την κατάληξη της υπόθεσης, εμφανίστηκε ο δικηγόρος των τραυματιστέντων της Μαρφίν, Θρασίβουλος Κονταξής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολάτο και Ντόνα Δρούτσα.
2: Συγκρατημένα αισιόδοξοι είμαστε, κεραυνός αναφρία δεν ήταν. Πρώτον, γιατί στα 16 χρόνια που μεσολάβησαν γνωρίζαμε ότι ήταν ανοιχτός ο φάκελος. Δεύτερον, ότι πράγματι υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις που αν πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται είναι και πραγματικοί δράστες. Υπάρχει μία ανησυχία μόνον ως εκ του γεγονότος ότι το αυτό σενάριο το ζήσαμε το 2013, όπου πάλι δια μίας επιστολής στοχοποιήθηκαν δύο συνάνθρωποι μας οι οποίοι αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ξέρετε, μια αχνή ελπίδα αναδύεται μέχρι να δούμε τη δικογραφία.
0: Την πρόθεση της γυναίκας που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Μεγάλη Βρετανία και φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στην Μαρφίν το 2010 να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος στις αρχές γνωστοποίησε η δικηγόρος Άννα Παπαρούσου.
3: Μόλις πληροφορήθηκε ότι την εγκαλούν για τα γεγονότα της Μαρφίν, επικοινώνησε αμέσως με την αρμόδια υπηρεσία, δήλωσε ότι είναι αθώο και τους είπε ότι εγώ είμαι εδώ και θέλω να εμφανιστώ κανονικά στις αρχές.
0: Και εμείς να πάμε και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτη, η μητέρα της, και προφανώς οι εξελίξεις από εκεί και ύστερα ήταν ραγδαίες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, μάλλον θα πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει όλο το ρεπορτάζ.
4: Ο ίδιος ζούσε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου με άλλους δύο συγκατοίκους, οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν την ώρα της επέμβασης των αστυνομικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Πάντως, κρατά τα χείλη του κλειστά. Χθες δεν συνεργάστηκε με τους αξιωματικούς που προσπάθησαν να του πάρουν απολογία στο αστυνομικό μέγαρο, πριν βρεθεί ενώπιον της εισαγγελέως για να του ασκηθούν του ιδίου της 26χρονης και του 24χρονου in rem κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, 5 κακουργηματικές διώξεις για τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων συμπεριλαμβανομένου και της κατοχής των εκρηκτικών υλών. Η 26χρονη, η οποία συνελήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων, έμεινε κάπου στις παρυφές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, διότι η καταγωγή της είναι από Αθήνα και ζει τα τελευταία χρόνια εδώ και έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν με προσαγωγή της το 2022 ως μέλος ομάδας του αναρχικού χώρου που ευθύνεται για 28 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο προσαγωγές είχε και 29χρονος. Μένει να δούμε τώρα την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι
5: που θα
4: απολογηθούν, αν θα πούν κάτι στην ανακρίτρια. Ο 24χρονος από την πλευρά του ακριβώς. Ο 24χρονος από την πλευρά του διαμέσω του δικηγόρου του έστειλε μια ανακοίνωση κατά την οποία διευκρινίζει ότι αφενός δεν γνώριζε τους δύο συγκατηγορουμένους του, την 26χρονη και τον 29χρονο, και αφετέρου έδωσε τα κλειδιά σε δύο άλλους φίλους του που ήθελαν στέγη του σπιτιού που είναι κατεσχεμένο από τράπεζα και θα μπει σε συνθήκη πλαιστηριασμού τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού από την Θεσσαλονίκη. Τώρα, απειλητικά συνθήματα είχαμε στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, και η Ευτυχία Πενταράκη μας ενημερώνει. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
6: Τα ξημερώματα, Θάνο, τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, έγραψαν συνθήματα απειλητικά απ' έξω, ότι ο φόβος αλλάζει μεριά, ότι αλλάζει στρατόπεδο, γκαζάκια στα σπίτια σας, μεταξύ άλλων θάνατος. Και έφτασαν μέχρι την είσοδο, μπήκαν μέσα, ανέξαν την καγκελόπορτα, εκεί στεγάζεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο Βολουδάκη. Μπήκαν λοιπόν, έφτασαν μέχρι την είσοδο και ζωγράφισαν ένα γκαζάκι από τη μία και το σήμα της αναρχίας από την άλλη. Συναντήσαμε την κυρία Βολουδάκη εκεί, η οποία μίλησε για άνανδρους και θρασίδηλους ανθρώπους. Μάλιστα σχολίασε επίσης ότι σε ένα από τα συνθήματα αναφέρονται στην επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα λέγοντας υπόθεση Νέστορα, και η κυρία Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν είναι υπόθεση, είναι δολοφονία. Φυσικά την επίθεση αυτή την καταδικάζει και η αντιπολίτευση. Φυσικά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δημάρχος Χανίων και ο μεταξύ άλλων και ο κ. Μακρογεννάκης εδώ από την πλευρά των Χανίων, ο έτερος, ένας επίσης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η ίδια δήλωσε ότι δεν φοβάται, δεν εκβιάζεται, δεν κάνει πίσω ούτε εκείνη ούτε τα παιδιά της. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, Φάνο, ότι ένα σπίτι που έχει συνδεθεί με τους αγώνες υπέρ της δημοκρατίας για τρίτη φορά γίνεται στόχος αγνώστων και κουκουλοφόρων.
0: Μάλιστα, ευτυχία να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα είπε νωρίτερα για την επίθεση στην παρέμβαση αυτή η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
5: Έγινε τα ξημερώματα, το είδαμε πολύ νωρίς το πρωί, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και θεωρώ ότι είναι θέμα πολύ έτσι, ωρών, αν όχι ημερών, να γίνουν οι απαραίτητες συλλήψεις και οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Μία φορά έχει γίνει κανονικά και με γκαζάκια. Η πρώτη φορά έγινε και με γκαζάκια. Τώρα τα ζωγράφισαν.
7: Μάλιστα.
5: Και το σοκαριστικό είναι ότι φτάνουν ακριβώς μέχρι την πόρτα του σπιτιού.
0: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωσή τους, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, υπερασπιζόμενος τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, διαμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα είναι κοντά μας, είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τι είπε για την Τουρκία και το κάζους μπέλι ο Υπουργός? Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα σας. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε προς όλους ότι η χώρα μας δεν είναι θεατής αλλά πρωταγωνιστής. Τόνισε ότι βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και ανατολικών εξελίξεων. Για σχετικά με τα δημοσιεύματα και τη συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, είπε ότι η Ελλάδα υπήρξε θερμή υποδοχή Τραμπ από τουρκικής πλευράς, αλλά αυτά δεδομένα δεν έχουμε. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα δεν είναι θεατής, αλλά πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησε για το κάζους μπέλι, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και είπε μάλιστα ότι δεν νοείται σήμερα υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών να υπάρχει εκπεφρασμένη απειλή πολέμου για την άσκηση ενός νόμιμου δικαιώματος. Θα μπορούσε να υπάρξει άρση από την πλευρά της Τουρκίας και αυτό δεν θα ήταν μόνο χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα, ανέφερε χαρακτηριστικά, χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας. Και μάλιστα είπε ότι είναι τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το κάζους μπέλι, αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση, προς την Ευρώπη.
0: Κατερίνα, είναι η δεύτερη φορά που το είπε ο Πρωθυπουργός σε τουρκικό έδαφος και στην Άγκυρα για το κάζους μπέλι. Και έχω την εντύπωση ότι ήταν μια υπόμνηση ευγενική αλλά ξεκάθαρη και σε σχέση με τους επένους που ακούστηκαν για την Τουρκία και σε σχέση με τις συμφωνίες της Ευρώπης, τις αμυντικές συμφωνίες για τους εξοπλισμούς που έκαναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ήταν μια ευγενική υπόμνηση ότι όλα αυτά που λέτε, ok, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει τη μισή Κύπρο, έτσι.
8: Ακριβώς ήταν σαφέστατα τα μηνύματα και πέρα από την διπλωματική ευγένεια που προανέφερες, ήταν οι όροι και οι κόκκινες γραμμές σαφέστατες από την ελληνική πλευρά, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και προς τους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως πρώτα απ' όλα και προς το Ουάσιγκτον.
0: Το θέμα είναι ακριβώς. Το θέμα είναι ποιος τα ακούει, γιατί εκεί θα πήγαινα τώρα, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι από τη μία πλευρά η Ευρώπη σιώπησε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις φυλακίσεις δημοσιογράφων, πολιτικών, δημάρχων του Ιμάμογλου 2.500 χρόνια. Και από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, υποσχέθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τα F-35. Θα δούμε εάν θα υλοποιηθεί και πότε, έχει σημασία, το πότε αυτή η εξέλιξη, αυτή η υπόθεση.
8: Το κομμάτι που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμα εικασίες. Μένει, όπως προαναφέρεις πολύ σωστά, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει και πότε, αν αποφασιστεί κάτι περισσότερο ή κάποια αποδέσμευση εκ μέρους του Κογκρέσου, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τώρα για τους Ευρωπαίους εταίρους, στην πράξη θα φανεί πόσο θέλουν να προχωρήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία και μάλιστα συγκεκριμένες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό που είπες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη στάση τους όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο και στην διεθνή κοινότητα. Μένει να το δούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.
0: Γι' αυτό λέω ότι ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες αυτό το κάζους μπέλι που ακούστηκε στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι ακούστηκε και ότι το έλαβαν υπόψη τους και η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες. Τώρα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
7: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και με πειθό. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του Πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα μεταφερθούμε. Μειωμένη κατά 10 λεπτά το λίτρο θα απολύεται η αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το ντίζελ. Η μείωση στις τιμές των καυσίμων συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα δύο δηληστήρια της χώρας με στόχο να μπει φρένο στο ράλι ανόδου. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη.
9: Φρένο στο ράλι των καυσίμων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση την ώρα που η αμόλυβδη φλερτάρει και πάλι με τα 2 ευρώ το λίτρο. Μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια, η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί από την επόμενη εβδομάδα κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά έως το τέλος Αυγούστου. Για τους οδηγούς το όφελος φτάνει τα 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων με αμόλυβδη και τα 2,5 ευρώ με πετρελαίο κίνησης. Η συμφωνία έρχεται μετά τις αυξήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα τόσο στην αμόλυβδη που έφτασε τα 1,965 ευρώ το λίτρο από 1,925 στις 30 Ιουνίου, όσο και στον ντίζελ που ανέβηκε στα 1,8 ευρώ το λίτρο από 1,61 πριν από 10 μέρες.
10: Εκεί που 1,80 πάλι κοντά στα 2 ευρώ πάνε.
11: Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με το αν κλείνουν ή ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Και αυτό δυστυχώς έχει επίπτωση απάνω στις τιμές.
9: Οι ανατιμήσεις ξεκινούν από τα διηλιστήρια. Στην αμόλυβδη η διηλιστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 3 λεπτά το λίτρο μέσα σε 10 ημέρες, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης η άνοδος αγγίζει τα 22 λεπτά το λίτρο από τα 1,12 ευρώ στις 30 Ιουνίου στα 1,34. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και τα διηλιστήρια και θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα προκειμένου η μείωση να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν.
0: Και εμείς θα μείνουμε στα της οικονομίας, καθώς αυτή την εβδομάδα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 72 δόσεις. Η Ραλού Αλεξοπούλου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Ραλού, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Και δεδομένου ότι η πλατφόρμα για τις οφειλές που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία έχει ήδη ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα λοιπόν έρχεται η σειρά για εκείνους που έχουν οφειλές στην εφορία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δικαιούχοι μπορεί να φτάσουν και το 1,5 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται είναι ότι στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών που έχουν δημιουργηθεί από τον Ιανουάριο του 2024 και μετά θα πρέπει είτε να πληρωθούν εφάπαξ είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Από τη στιγμή που θα γίνει η αίτηση, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση. Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ, ενώ υπάρχει επιτόκιο που ανέρχεται σε 5,84%. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι, καθώς η μη καταβολή 2 δόσεων, συνεχόμενες δόσεις, χάνεται με τη μη καταβολή τους χάνεται η ρύθμιση, όπως επίσης με τη μη υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων εντός 3 μηνών ή τη δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών για πάνω από 2 μήνες. Στα ωφέλη είναι η δυνατότητα χορήγησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστολή κατασχέσεων και πληστηριασμών, αλλά και η άση των υφιστάμενων γενικότερα κατασχέσεων με καταβολή προκαταβολής 25% της οφειλής.
0: Μια σημαντική εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο. Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στιγμές αγωνίας εκτελήχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πιλωτή πολυκατοικία στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε ζημιές?
13: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς, Στάνο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 3 οχήματα τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, έχουν καεί, και 1 μηχανάκι. Έχει υποστεί και υλικές ζημιές η μεγάλη πολυκατοικία στην οποία ξέσπασε η πυρκαγιά τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, πολύ κοντά στην πλατεία Υψηλών Αλουνίων. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, μόνο 3 άτομα απεγκλωβίστηκαν, 2 ηλικιωμένοι και ένα ακόμα που είχε ζητήματα με την υγεία του. Είναι σε ασφαλές μέρος αυτή τη στιγμή. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται από την αστυνομία και την πυροσβεστική που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Ωστόσο, εκτιμάται ότι πρόκειται για εμπρησμό και ξεκαθάρισμα λογαριασμών ατόμων της νύχτας.
0: Αθανασία, να σε ευχαριστήσω θερμά. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Ο Ιάσονας Σταυλιάς θα μας πει περισσότερα. Ιάσονα, πώς έγινε το περιστατικό?
14: Θα διορθώσω, έγινε σήμερα στις 7 το πρωί.
0: Σήμερα στις 7 το πρωί. Μάλιστα, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Λοιπόν, τον δρόμο ουσιαστικά έλυσαν τουρίστες και ντόπιοι σήμερα το πρωί στη Χερσόνησο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μεθυσμένος τουρίστες, ερχόμενος από Μάλια προς Χερσόνησο, έλειψε στο ξενοδοχείο Μπελβεντέρ, εξενδονήθηκε, κυριολεκτικά στον αέρα, πέφτοντας πάνω στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που βρισκόταν στην άκρη του παράδρομου αριστερά. Τώρα, το μαύρο τζιπ κατέγραψε μια τρελή πορεία, πετώντας χειρολεκτικά με την προσγείωση του οχήματος πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα, να μην σταματά την τρελή του πορεία, αφού κατέληξε δίπλα σε μάντρα με παρκαρισμένα οχήματα, κατέστρεψε ηλικία άλλα 4, και στο τέλος έπεσε στην μέση του δρόμου, τούβαρε δηλαδή, και έπεσε στη μέση του δρόμου. Να σας πω ότι ο συνοδηγός σταματήθηκαν ελαφρά. Κατάφεραν να τους βγάλουν οι αστυνομικοί και το ΕΚΑΒ που ήρθε στο σημείο. Αμέσως βέβαια με τη διαδικασία του αυτοφόρου συνελήφθη ο οδηγός, ο οποίος ήταν εμφανές ότι είχε πιει πάρα πολύ αλκοόλ. Διασκέδαζε δηλαδή στα Μάλια μέχρι σε 7 το πρωί. Και βέβαια αποτύχει, πραγματικά αποτύχει, γλίτωσαν άνθρωποι, διότι είδαμε το βίντεο που φαίνεται το αυτοκίνητο να ξενοδογίζεται. Και να περνούν πριν από ένα λεπτό άνθρωποι, παιδιά, αυτοκίνητα από το σημείο. Και βέβαια να σας πω και να τελειώσω με αυτό, ότι ουσιαστικά αποτύχει, γλίτωσε ένας οδηγός, όπου πάνω στο αυτοκίνητό του, το οποίο το κατέστρεψε, έπεσε το τσιπ. Ο οδηγός είχε καταφέρει να βγει ουσιαστικά μερικά δευτερόλεπτα πριν πέσει το όχημα πάνω στο αυτοκίνητό του και γλίτωσε.
0: Πολλοί είχαν τύχει από ό,τι φαίνεται, ναι. Ιάσονα, εχθές.
14: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην αιματηρή καταδίωξη με θύμα έναν 20χρονο στο Άργος. Κατέληξε ο νεαρός. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη για να μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σάνο, και με τον θάνατο του νεαρού του 20χρονου η υπόθεση αποκτά βαρύτερη ποινική διάσταση. Εχθές είναι η απολογία των ενστόλων στο Ναύπλιο, στο δικαστήριο Ναυπλίου. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι, κρίθηκαν μάλιστα στις φυλακές Κορυδαλλού, και λίγο αργότερα μετά την ανακοίνωση της απόφασης είχαμε και την είδηση αυτή της άρρωστη με τον νεαρό. Ο νεαρός, ο οποίος το πάλεψε για 4-24 ώρα, δεν κατάφερε τελικά, ήταν βαρύτατη η τραυματισμή. Είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από σφαίρα και από εκεί έχει προκληθεί και όλο το πρόβλημα και το ζήτημα όλο αυτό που αντιμετώπιζε. Δυστυχώς έκαναν ό,τι μπορούσαν γιατροί από το νοσοκομείο του Άργους, από το Διάσιο και από το ΚΑΤ. Δεν τα κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Τώρα να πω ότι ήταν μια υπόσταση που μας απασχόλησε στα τελευταία 24 ώρα και είχε να κάνει με την καταδίωξη που ξεκίνησε στην αστυνομική από περιοχή του Άργους, μέσα στο Άργους, του νεαρού αυτού, όπου δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν για έλεγχο. Η μητέρα το δικαιολόγησε επειδή είναι ένα παιδί που έχει κάποια προβλήματα, είχε κάποια προβλήματα αυτισμού, δεν μπορούσε να συμπεριφερθεί σαν ένας άνθρωπος φυσιολογικός, γι' αυτό και φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε και προκλήθηκε βέβαια μετά όλο αυτό το τραγικό συμβάν, Σάνο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη αυτή η υπόθεση για τον 20χρονο, κατέληξε, και να ακούσουμε, να ευχαριστήσουμε την Πέγγι Προύσαλη για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα πόσα δήλωσε ο συνήγορος των κατηγορουμένων, Πέτρος Κουκούλης.
16: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
17: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
16: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες. Βλέπανε και τους αστυνομικούς με λευκά ποινικά μετρώα, 23 χρόνια μάχημοι σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις. Από την άλλη βλέπανε ένα παιδί που έχει μείνει εγκεφαλικά νεκρό. Δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά, μερικές φορές.
0: Ακούμε και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, Μαρία Σφέτσου.
18: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Δυσάρεστη και η επόμενη είδηση, καθώς κατέληξε το πρωί στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ειρήνη Κυρίτση είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Τη μάχη για τη ζωή έχασε ο ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης. Πρόκειται λοιπόν για τον 54χρονο εργάτη, ο οποίος έφερε εγκαύματα στα 90% του σώματός του και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Να σου πω ότι σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένος σε καταστολή στο ΚΑΤ ο άλλος πολυεγκαυματίας, ο οποίος είναι άνδρας 41 ετών και φέρει εγκαύματα 75% σε όλο του το σώμα, αλλά και εισπνευστικό έγκαυμα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ενώ στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 28χρονος σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Δυστυχώς λοιπόν τα ξημερώματα, όπως είπαμε, ο ένας από τους τρεις, ο 54χρονος που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, κατέληξε καθώς έφερε πολύ μεγάλο ποσοστό εγκαυμάτων.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην πηξίδα του κόσμου, στα Τύρανα, χιλιάδες διαδηλωτές κατά του ΡΑΜΑ και του επενδυτικού σχεδίου που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Πάμε ξανά στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα.
20: Χιλιάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν, χιλιάδες πολίτες στα Τύρανα ζητώντας την παρέτηση του Έντι ΡΑΜΑ, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή του σε μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις αυτές, Θάνο, πραγματοποιήθηκαν ακούστηκαν για 42η συνεχιζόμενη μέρα, αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια. Στο επίκεντρο βρίσκεται των αντιδράσεων είναι η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που φέρεται να συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ. Προβλέπεται να κατασκευαστεί στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετ, γεγονός που σύμφωνα με τους επικριτές του απειλεί τη γειτονική λιμνοθάλασσα στις ακτές της Αδριατικής, που είναι σημαντικός βιότοπος για τα αποδημητικά πτηνά. Παράλληλα, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και για τη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Kanye West, που πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Ο καλλιτέχνης είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων εξαιτίας αντισημιτικών δηλώσεων του, που έχουν οδηγήσει στην απαγόρευση εμφανίσεων του σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Τώρα, τουλάχιστον 2 νεκροί από πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο.
20: 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Αρχές έκαναν αρχικά λόγο για ενεργό ένοπλο, ωστόσο το περιστατικό προκλήθηκε από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ 2 ατόμων που είχαν στοχεύσει ο ένας τον άλλο. Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο δήλωσε ότι οι ερευνητές εντόπισαν 2 πυροβόλα όπλα στο σημείο που οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν περίπου στις 8.30 η ώρα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ. Πάντως, μέχρι αργά το βράδυ χθες δεν είχε συλληφθεί κανένας υποπτός.
0: Να πάμε και στην Ισπανία, Κατερίνα. Σε ύφεση φωνική πυρκαγιά στην Αλμερία, που άφησε όμως πίσω της 12 νεκρούς, ενώ υπάρχει τεράστια αγωνία για τους αγνοούμενους.
20: Πραγματικά, ενώ βλέπουμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, καθώς οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να ανακόψουν τη μεγάλη πορεία της πυρκαγιάς που κατέκαψε θάνο 66.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Παρά λοιπόν την ύφεση του φαινομένου, οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, εστιάζοντας πλέον τις έρευνες για τους αγνοούμενους αλλά και τη φροντίδα των πληγέντων. Υπάρχουν 5 σοβαρά τραυματίες. Την ίδια ώρα, το Τμήμα Βιολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογίας έχει ήδη απομονώσει το γενετικό υλικό των 12 θυμάτων. Βέβαια, αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης καθυστερεί, καθώς αναμένονται στην Ισπανία στενείς συγγενείς από την Αγγλία, το Βέλγιο για τη λήψη δειγμάτων DNA. Οι αρχές τώρα δεν αποκλείουν ορισμένοι από τους νεκρούς να είναι μεταξύ εκείνων που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι. Και ενώ 600 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών έχουν αναφέρει ότι όσοι παραμένουν εκτός λόγω της πυρκαγιάς έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία και από τα καταφύγια και τα αθλητικά κέντρα που είχαν φιλοξενηθεί τις επόμενες ημέρες της προηγούμενης ημέρες.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε ξανά κλίμα. Η πρώτη μεγάλη έξοδος του Ιουλίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στοιχεία του λιμενικού να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση από τα 4 βασικά λιμάνια της Αττικής. Πάμε στον Πειραιά για να μας μεταφέρει από εκεί το κλίμα. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Χρυσίτα Νικητάκη.
1: Είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα και δεν είναι μόνο για διούχοι του Ιουλίου, είναι φυσικά και πολλοί φοιτητές οι οποίοι έχουν επιλέξει μία μονοήμερη ή και διήμερη απόδραση προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Φεύγουν τώρα το μεσημεράκι για να επιστρέψουν το βράδυ. Βέβαια, είναι και εκείνοι που έχουν φύγει από την Παρασκευή για πιο πολλές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζουμε στους επιβάτες είναι να βρίσκονται στο πλοίο μισή ώρα τουλάχιστον πριν την αναχώρηση και φυσικά αν υπάρχει και όχημα τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και με τι καιρό θα ταξιδέψουν οι εκδρομήσεις γενικότερα αυτή την περίοδο των διακοπών που ανοίγεται μπροστά μας. Θερμή ημέρα είναι η σημερινή με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η Όλγα Παπαυγούλη είναι κοντά μας, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα. Θεωρώ είναι μια ιδανική μέρα να ταξιδέψουν όσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για να φύγουν, γιατί έχουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά. Ήδη προς το Άργος έχουμε πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στις πεδιάδες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και προς την Ανατολική Στερεά αναμένουμε περαιτέρω τώρα 1 με 2 ώρες ακόμα να αυξηθούν οι θερμοκρασίες. Τοπικά θα φτάσουμε 38, ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα οι άνεμοι δεν θα προβληματίσουν σήμερα, μέχρι 6 μποφόρ, αλλά μόνο στο ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ γενικότερα πνέουν ασθενείς έως μέτρη. Τις επόμενες ημέρες τώρα, ναι, από αύριο ενισχύονται οι άνεμοι, οι βοριάδες στο Αιγαίο, φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό αυτόματα σημαίνει και ενίσχυση στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ήδη από αύριο λοιπόν θα είμαστε στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου, ειδικά προς την κεντρική Μακεδονία. Ενώ πολλές περιοχές είναι στην υψηλού κινδύνου, τόσο στα νησιωτικά τμήματα όσο και στα ηπειρωτικά. Να πούμε ότι αύριο πέφτει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά, ακριβώς επειδή ενισχύεται το Μελιτέμι στο Αιγαίο, δηλαδή η μέγιστη αύριο θα είναι έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ και την Τρίτη το χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που ειδικά και στο κεντρικό, νοτιοανατολικό και ανατολικό θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ίσως πιθανότατα να φτάσουμε και μέχρι 8 μποφόρ πολύ τοπικά, επομένως δεν θα δημιουργούν προβλήματα τουλάχιστον στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Απλά λίγο πιο υψηλούς σχηματισμούς και θα αυξάνουμε τον κίνδυνο για πυρκαγιά.
0: Αυτό είναι ότι χρειάζεται, ναι, μεγάλη προσοχή για τον κίνδυνο φωτιάς, πυρκαγιών. Δεν το λες και καύσωνα πάντως αυτό, έτσι?
21: Όχι, δεν πληρεί αρκετά κριτήρια για να χαρακτηριστεί καύσωνα. Τοπικά απλά σε ευπαθείς περιοχές στη ζέστη εμφανίζονται υψηλότερες θερμοκρασίες για την εποχή. Πάντως δεν έχει ούτε την ένταση, ούτε τη διάρκεια, ούτε τη χωρική επιμονή για να χαρακτηριστεί καύσωνας. Να πούμε ότι από την Τετάρτη, ωστόσο, αναμένουμε μια εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας. Όμως από την Πέμπτη ενισχύεται η αστάθεια, δηλαδή θα έχουμε και περισσότερες μπόρες στη χώρα μας. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα βόρεια και την Παρασκευή αναμένουμε αρκετές μπόρες.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, εμείς ως Ελλάδα την έχουμε.
21: Τα διαστήματα θερμές ημέρες.
0: Την έχουμε γλιτώσει σε σχέση με τον καύσωνα που βλέπουμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Βρετανία, στην Ισπανία.
21: Πάνε εκατοντάδες ρεκόρ πραγματικά. Σωστά. Και έχει επιμονή αυτός ο καύσωνας εκεί.
0: Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
21: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τις λεπτομέρειες. Λίγο είδα, Τάσο, καλησπέρα, τον αγώνα με τη Βρετανία και την Νορβηγία.
2: Αγγλία-Νορβηγία 2-1, ναι, ναι.
0: Αγγλία, εντάξει, σωστά.
2: Αν έβλεπες και το άλλο που το είδα εγώ, νομίζω ότι τώρα θα σου να λίγο, δεν θα σου σε θέση έτοιμος να κάνεις τόσο καλή εκπομπή. Οπότε, ξέρεις, ήταν η ώρα κατάλληλη, πήγε και στην παράταση και τα δύο παιχνίδια πήγαν στην παράταση, οπότε καταλαβαίνεις, το πρωί είχε βγει και ο ήλιος όταν τελείωσε.
0: Χαρά στο κουράγιο σας πάντως.
2: Δεν γίνεται αλλιώς πώς θα γίνει. Λοιπόν, το πας λίγο αυτή τη τελική φάση στο νοκάουτ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί πλέον. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, ο κανονικός αγώνας 1-1 και Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, του κανονικός αγώνας επίσης 1-1. Έτσι, την Τετάρτη, για να πούμε και τώρα και για το δρόμο προς τον τελικό τι γίνεται. Την Τετάρτη, 15 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα τεθούν αντιμέτωπες η Αγγλία με την Αργεντινή σε ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό. Όπως πολύ μεγάλο ημιτελικό είναι και το άλλο παιχνίδι, της Τρίτης στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία. Πραγματικά, σαν δύο πρόωροι τελικοί, μοιάζουν και οι δύο αναμετρήσεις.
0: Ναι.
2: Περιτώ να πω.
0: Ματσάρες τώρα, δεν το συζητάμε.
2: Περιτώ να πω ότι οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αγωνιστούν την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ στον τελικό, έτσι.
0: Φουντώνει η μάχη για το χρυσό παπούτσι. Βλέπω πολύ έτσι, ρεπορτάζ πάνω στο ζήτημα
2: για
0: αυτό.
2: Τους, για τους πρώτους χώρους, γιατί φοβόντουσαν οι Μέση και ο Εμπαπέ, φοβόντουσαν τον Χάλαντ. Όμως ο Χάλαντ τελικά αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση με 7 γκολ. Αποχαιρέτησε τη διοργάνωση ο Χάλαντ. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ακριβώς. Σκόραρε επί του Μαρόκου, να θυμίσω, ο Εμπαπέ. Βρίσκεται στην κορυφή με 8 γκολ. Τόσο έχει και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει δίκτυα για πρώτη φορά έπειτα από 8 συνεχόμενα παιχνίδια απέναντι στην Ελβετία. Έγινε αυτό το.
0: Έψαχνα να βρω το όνομά του χθες στους σκόρερ, αλλά δεν το είδα.
2: Από 8 συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι φοβερό επίτευγμα από τον Μέση. Στην κορυφή όμως τυπικά βρίσκεται ο Εμπαπέ, καθώς υπερτερεί στις ασίστ. Έχει 3 ασίστ.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
22: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live 92,6.

τραγουδάν για να με να νουρίσουν και την ψυχή.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

κόσμος γρήγορα και γίνα πολύ σκλάβη. Και ένας τρελός φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Αν δεν μπορείς να προσκυνάς κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μα σαν αγκαλιές μην πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μη λες, γιατί θα τα πιστέψεις. Για το ψηλό σου το λαιμό χίλιες θηλιές θα πλέξεις.

πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πως μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μοιραίοι μόνοι μα γενναίοι, κύλησε ο χρόνος μα τα λόγια του βαριά. Σαν της βροχής τις στάλες, τις βιαστικές, τις πρώτες στάλες.

μόνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8. Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
1: Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Aegeo Live 95,8 και aegeolive.gr.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
2: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Ξεκίνημα απόψε με Vicious Rumors και Crack the Sky in Half. Μαζί μας το Forgotten Scroll. Με το φορουμάκι μας να είναι ολοζώντανο. Το main site μας να περιέχει ένα σκασμό από υλικό για να τσεκάρεις. Το έντυπο τεύχος μας ακόμα διαθέσιμο. Μαζί μας και η ψηφιακή edition του Metal Invader στο metalinvader.net.

The Javits Asylum ο τίτλος του δίσκου. Το είχαμε υπεραναλύσει αρκετά το άλμπουμ όταν κυκλοφόρησε, σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι. Το topic υπάρχει πάντα στο forum του Forgotten Scroll για να μπεις να τσεκάρεις και γιατί όχι να συμμετέχεις.

Πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι σε Crimson Steel και το εξαιρετικό Zone of Fear album τους, μέσα από το οποίο διαλέγω να ακούσουμε Dark Rider. Αναλυτικό review υπάρχει φυσικά στο forgottenpavlascroll.net. Ένα από τα classic heavy metal albums τα οποία προσωπικά έχω ξεχωρίσει για φέτος, στη Heaven and Hell κυκλοφορεί. Υπάρχει και το σχετικό topic υπερανάλυσης που αλλού στο forum του Forgotten Scroll.

πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Heaven and Hell υλικό, όπως ας πούμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επανακυκλοφορία των Panzer Division. Ακούμε ήδη το Fast Train to Nowhere.

Όλες οι ηχογραφήσεις των Panzer Division συγκεντρωμένες σε αυτήν την κυκλοφορία. Η μπάντα ήταν να ονομαστεί Tank, αλλά υπήρχαν ήδη οι Βρετανοί Tank και έτσι άλλαξαν το όνομά τους σε Panzer Division. Πάμε να δώσω σκητάλι σε Crystal Witch. Τους ακούμε στο Die Thunder.

Spellbound για τη συνέχεια στο Open Your Eyes. Για όλες αυτές τις Heaven and Hell Records επανακυκλοφορίες μπορείτε να βρείτε ξεχωριστά topics και μπόλικη πληροφορία στο forum του Forgotten Scroll.

Spellbound από το Chapter XI EP ακούσαμε. Δίνω τώρα σκητάλι σε Crimson Gloria από το πολύ συζητημένο Chasing the Hydra. Angel in My Nightmare το κομμάτι που διαλέγω.

Εξαιρετικό Chasing the Hydra. Το θέμα το έχουμε καλύψει. Ήμασταν οι πρώτοι που γράψαμε για το άλμπουμ στο Forgotten Scroll. Πες να διαβάσεις το review. Και φυσικά υπάρχει και στο forum topic με υπερανάλυση, συζήτηση και διάφορες απόψεις. Crimson Glory έχουν επιστρέψει με ένα άλμπουμ που είναι αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας τους. Αυτό έχω να πω εγώ σε αυτή τη φάση.

Μαζί μας και το goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική σκηνή. Crescent Shield για τη συνέχεια, The Last of My Kind, η Τσκάρα. Above More Mortals.

Πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι από το Moving Target, τον Dragon's Claw. Είναι το κομμάτι Ghost Soldiers. Εξαιρετικό comeback για τους Dragon's Claw, ένα άλμπουμ που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Έχουμε και topic υπερανάλυση στο Forgotten Scroll, στο forum. Μπείτε να διαβάσετε.

Πάμε να δώσω τώρα σκυτάλι στους Passage και στο εξαιρετικό Tempter from Heaven από το μόνιμο ντεμπούτο του 2025 στην Steel Gallery Records.

Εξαιρετική μπάντα οι Passage. Παντρεύουν τον ήχο των Merciful Fate με το New Wave of British Heavy Metal. Μέσα από ένα πρίσμα σουηδικού επικού ντου metal λυρισμού στην πιο τεχνική εκδοχή του, όπως μας το παρουσίασαν μπάντες όπως η Veni Domini για παράδειγμα. Δίνω τώρα σκητάλη στους Avalon. Τα είχαμε γράψει για τους Passage τότε στο goldenrules.gr. Μπείτε να ψάξετε και να διαβάσετε την παρουσίαση του άλμπουμ Black Widow. Το κομμάτι που ακούμε από τους Avalon.

Νομίζω πως οι Iron Maiden επιρροές, ειδικά σε αυτό το σημείο, είναι εμφανέστατες. Για βρείτε ποιο τραγούδι των Maiden θυμίζει αυτό το part.

Πάρα πολύ πρόσφατα η Arcane Steel Records σε συνεργασία με την Cult Metal Classics πανακυκλοφόρησαν αυτό εδώ το αριστούργημα. Deliver This Dream από τους Excel ξαναβγαίνει επιτέλους σε βινήλιο.

σε δύο χρώματα, κόκκινο και μαύρο, με στίχους, φωτογραφίες, βιογραφικό της μπάντας και όλα τα καλούδια που πρέπει να έχει μια σωστή επανακυκλοφορία. Τι να πω τώρα εγώ από αυτό το ταπεινό μικρόφωνο για αυτό το αριστούργημα, τίποτα. Ακούμε την κομματάρα.

κλείνω με Brain Fever και Master of Evil. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε, είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Let's go, girls.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.